Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάλλον καλημέρα σας, γιατί είμαστε. Είναι ακόμα πριν από τις. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά νωρίς ακόμα, οπότε μπορούμε να πούμε καλημέρα. Είμαστε εδώ στο SNF Nostos Conference, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και το πρόγραμμα μας ξεκινάει με Δημήτρη Μυρογιάννη δυναμικά. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλησπέρα, ανάλογα με το. Με το πώς θα νιώθει ο καθένας. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είμαι ο Δημήτρης Μυρογιάννης και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ράδιο Πάντιον βρίσκεται στο SNF Nostos, μεταφέροντας εικόνες, συζητήσεις και στιγμές από μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιεριωθεί ως σημείο συνάντησης ανθρώπων από πολύ διαφορετικούς χώρους. Από νωρίς σήμερα το πρωί ο χώρος γεμίζει συνεχώς φοιτητές, οικογένειες, επισκέπτες, άνθρωποι που ήρθαν για μια συγκεκριμένη ομιλία και άλλοι που απλώς θέλουν να περιηγηθούν και να ζήσουν την εμπειρία του φεστιβάλ συνεχώς. Βρίσκονται εδώ στο Ίδρυμα του Σταύρου Νιάρχος. Το φετινό θέμα είναι στο επίκεντρο άνθρωπος, και καθώς περπατά κανείς στο πάρκο Σταύρου Νιάρχος καταλαβαίνει γιατί επιλέχθηκε αυτή η θεματική, καθώς οι περισσότερες συζητήσεις εδώ είτε αφορούν τη δημοκρατία, είτε την τεχνολογία, είτε τον πολιτισμό, καταλήγουν τελικά στο ίδιο ερώτημα: πώς επηρεάζουν την ζωή των ανθρώπων. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να καταλάβουμε γιατί επέλεξε το Νόστος να ονομάζεται Νόστος και να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναφορά. Αξίζει να σταθούμε λοιπόν λίγο σε αυτή τη λέξη. Μια λέξη που έρχεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και συνδέθηκε με το ταξίδι της επιστροφής. Σήμερα το φεστιβάλ δίνει σε αυτή τη λέξη ένα πιο σύγχρονο περιεχόμενο, την επιστροφή στη συζήτηση, την επιστροφή στη συνάντηση και την ανάγκη να βρεθούμε ξανά στον ίδιο χώρο και να ανταλλάξουμε ιδέες. Ξέρετε, πολλές φορές τα μεγάλα γεγονότα κρίνονται από τα ονόματα που συμμετέχουν. Εδώ όμως η αίσθηση που έχει κανείς είναι ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο κόσμος που κυκλοφορεί ανάμεσα στις δράσεις και δημιουργεί την δική του εμπειρία. Για εμάς στο Ράδιο Πάντιον, όπως είδαμε και σχετική ανάρτηση στα social media μας, είναι η τρίτη συνεχόμενη παρουσία στο SNF Nostos και είναι όμορφο να βλέπεις έναν φοιτητικό σταθμό να αποκτά κάθε χρόνο που διοργανώνει συγκεκριμένη διοργάνωση τη δική του θέση σε ένα τόσο μεγάλο event. Αυτό ακούγεται σαν κανονικός, ραδιοφωνικό επαγγελματικό μέσο και όχι απλά φοιτητικό με αυτή την παρουσία του. Σε αυτό το σημείο ας πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και στη συνέχεια να πούμε το συνολικό πρόγραμμα που θα έχουμε στο Νόστος στις επόμενες μέρες.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και τώρα θα κάνουμε μια ειδική αναφορά στην αρμονική θάλασσα. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καταστάσεις του φετινού SNF Gnostos και ταιριάζει απόλυτα με το θέμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Οι επισκέπτες εδώ καλούνται μέσα από μία εφαρμογή να απαντήσουν σε ερωτήματα για τα συναισθήματα, τη σύνδεση με τους άλλους και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Οι απαντήσεις τους μετατρέπονται σε ένα μοναδικό ψηφιακό θαλάσσιο πλάσμα, το οποίο εμφανίζεται σε μία τεράστια οθόνη και γίνεται μέρος ενός κοινού ψηφιακού ωκεανού. Με άλλα λόγια, ο καθένας δημιουργεί κάτι δικό του, αλλά αυτό αποκτά νόημα όταν συνυπάρχει με τα δημιουργήματα των υπολείπων. Γενικότερα αυτό που βλέπουμε από τις θεματικές εδώ που αναπτύσσονται σήμερα στο event είναι ότι όλα συνδέονται με το κεντρικό νόημα που συμπυκνώνεται στο ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, πώς θα βρεθεί στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, σε ρυθμούς που συνεχώς αλλάζουν και τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική, ας πούμε, εξάρτηση, μπορούμε να πούμε ότι κάπως οδηγούν τον άνθρωπο σε μια κοινωνική απομόνωση και όχι σε μια διάδραση με φυσικούς συνομιλητές. Οπότε αυτό είναι βασικό, η συγκεκριμένη θεματική, έχοντας όλα αυτά τα εργαλεία στην κατοχή μας, να δούμε πώς θα το εξασφαλίσουμε. Για δεύτερη θεματική, αυτό που είδα πριν μπούμε κιόλας στον ραδιοφωνικό εδώ σταθμό που μας έχει παραχωρήσει ευγενικά το Ίδρυμα, είναι ένα policy lab που έχουν φτιάξει φοιτητές από την Πενσιλβάνια. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε και αργότερα. Τώρα σε αυτό το ναι, βασικά το θυμήθηκα. Είναι το Political Empathy Lab, όπου η πολιτική του διαλόγου και της συνάντησης γίνονται ένα. Τα καλοκαίρια του 2024, του 2025 και του

6 φοιτητές του University of Pennsylvania ταξιδέψαν σε ολόκληρη την Πενσιλβάνια, η οποία θεωρείται πολιτεία κλειδί για τις εκλογές των ΗΠΑ, όχι όμως για να κάνουν, όπως πολλοί θα νομίζετε, προεκλογική εκστατεία ή δημοσκόπηση, αλλά για να ακούσουν τους κατοίκους της πολιτείας και να συνομιλήσουν μαζί τους. Με σκοπό αυτό να αντιμετωπίσει τη συναισθηματική πόλωση, φτιάχτηκε λοιπόν συγκεκριμένο εργαστήριο για την ενσυναίσθηση πολιτική. Που το συγκεκριμένο εργαστήριο, το συγκεκριμένο lab, λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος φέτος, Stavros Niarchos Foundation, και υπάρχει αυτή η όμορφη συνεργασία και μπορείτε να βρείτε τα booth τους εδώ στον χώρο στο Ισόγειο. Τώρα, για μια ακόμα θεματική που θα δούμε σήμερα και αξίζει, ας πούμε, αναφοράς, είναι για τον ανοιχτό χώρο για τη δημοσιογραφία. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο λοιπόν χώρο, στο φουαγέ εδώ του Ιδρύματος, καθ' όλη τη διάρκεια του νόστος, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα επιμέρους πεδία δράσης του iMed και τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία παράγεται, εξελίσσεται και χτίζει γέφυρες. Στο ίδιο σημείο, το Radio Workshop και το iMed δημιουργούν ένα ραδιοφωνικό στούντιο, όπου 12 νέοι ρεπόρτερ από την Αφρική θα μεταδίδουν ζωντανό και ηχογραφημένο περιεχόμενο κάθε μέρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, 10 φοιτητές από 4 ελληνικά πανεπιστήμια καλύπτουν από κοινού τις δράσεις και τα πρόσωπα του φεστιβάλ με την καθοδήγηση των 2 οργανισμών. Η πρωτοβουλία αυτή μετατρέπει, όπως μας περιγράφει η συγκεκριμένη περιγραφή από το site του Νόστος, το SNF Νόστος 2026 σε πεδίο οπτικοακουστικής παραγωγής, όπου η εμπειρία των νέων παραγωγών διαμορφώνεται μέσα από την ίδια την πράξη. Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το Data Detox Bar AI Edition του Tactical Tech, με μια διαδραστική εγκατάσταση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον κοινωνικό της αντίκτυπο σε μορφή κοκτέιλ. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν θα έχουμε σήμερα. Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια φορά και στο Radio Pantheon, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση συμμετέχει και εκπέμπει ζωντανά από το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο κέντρο πολιτισμού εδώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα εκπέμπουμε από την Κυριακή 21/6, δηλαδή σήμερα, έως και την Τετάρτη 24/6 με ένα πληρέστατο πρόγραμμα. Όπως επαναλαμβάνουμε σε αυτό το σημείο, το βασικό πυρήνα του φετινού συνεδρίου, που δεν είναι άλλο από το επίκεντρο, στο επίκεντρο άνθρωπος. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσετε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα από το Radio Pantheon με καλεσμένους ομιλητές που θα δούμε και στη συνέχεια στον επόμενο παραγωγό από εμένα, όταν θα παραδώσω το μικρόφωνο στις 2 η ώρα, το Βαγγέλη Βαλαβάνη, με καλεσμένο τον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Και στη συνέχεια, όλη αυτή η σύνδεση που θα κάνει, που θέλει να φροντίσει το ραδιόφωνο, είναι να εξετάσει τα επίκαιρα ζητήματα μέσα από μία ανθρωποκεντρική ματιά, για να είμαστε εξάλλου και μέσα στον πυρήνα της θεματικής. Σήμερα, Κυριακή, 21/6, να πούμε λίγο ποιοι παραγωγοί πρόκειται να καλύψουν σήμερα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του Radio Pantheon για το συγκεκριμένο event. Κυριακή λοιπόν 21/6 ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Μυρογιάννη, στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο παραγωγός Βαγγέλης Βαλαβάνης, ενώ μετά θα έχουμε στα μικρόφωνα τον Βασίλη Βουτσινά, Νεφέλιντα Λαπέρα, και θα κλείσουμε με Ειρήνα Σκυβάλου και Μερίσα Τζανιά στις 6 η ώρα, όπου θα είναι η τελευταία, ας πούμε, μετάδοση για σήμερα. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμά μας θα είναι από τις 3 μέχρι περίπου και τις 8 η ώρα την Δευτέρα 22/6, ενώ Τρίτη ξεκινάμε πάλι από 1 και τελειώνουμε περίπου στις 6, και Τετάρτη ξεκινάμε 2 και τελειώνουμε πάλι περίπου στις 6. Αυτά είχαμε να πούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι που σίγουρα όλοι ξέρετε, Radioactive, είμαστε σε ραδιόφωνο, νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε, και επιστρέφουμε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ακούσαμε λοιπόν Radioactive και επιστρέφουμε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου που μεταδίδει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και να επισημάνουμε λίγο πιο κωδικοποιημένα το πρόγραμμα που θα έχουμε σήμερα όλη την ημέρα. Όπως αναφέραμε και περιγράψαμε, την αρμονική θάλασσα, η ανθρωπότητα σε κίνηση, το iMed Station, ένας ανοιχτός χώρος για τη δημοσιογραφία, καφενείο του Γιάννη, ένα digital detox, χώρος χωρίς κινητά, χωρίς οθόνες, αλλά μόνο με ανθρώπους. Αυτό συνδέεται και με αυτά που είπαμε προηγουμένως, με την νέα ψηφιακή πραγματικότητα, την απομόνωση και εν τέλει πώς χρειάζεται ο άνθρωπος να πρέπει να επανασυνδεθεί με τον ίδιο τον άνθρωπο και το υποκείμενό του. Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε αυτή τη στιγμή από την περιγραφή της συγκεκριμένης θεματικής μία ενδιαφέρουσα ανάλυση, όπου λέει: όταν σκέφτεσαι καφενείο, το μυαλό σου πιθανότατα ταξιδεύει σε ένα παραδοσιακό σκηνικό με φόντο ένα μακρινό χωριό. Ο Γιάννης όμως ποιος είναι, θα μπορούσε να ρωτήσει το ChatGPT, όχι όμως εδώ, γιατί τα κινητά μένουν εκτός. Το καφενείο του Γιάννη, για να μην σε κρατάμε άλλο σε αγωνία, είναι ένας digital detox χώρος που λειτουργεί όλη την εβδομάδα σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με στόχο να ενθαρρύνει την αποσύνδεση από τις οθόνες μας και την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Κάθισε λοιπόν, άνοιξε κουβέντα με το διπλανό σου από αυτές τις κανονικές και τις ζωντανές πρόσωπο με πρόσωπο στιγμές. Τι θυμάσαι άραγε, και άσε τη συζήτηση να σας πάει όπου θέλει. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του SNF Nostos 2026, το καφενείο του Γιάννη θα λειτουργεί από το πρωί ως το μεσημέρι με ελεύθερο πρόγραμμα για ενήλικες, προσφέροντας υλικά για κέντημα, οριγκάμι και coloring books. Από το απόγευμα και έπειτα θα ακολουθεί οργανωμένο πρόγραμμα με καλλιτεχνικά εργαστήρια, μαθήματα ελληνικών χωρών, μουσικές βραδιές με λαϊκούς και παραδοσιακούς ήχους, καθώς και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Παράλληλα, το καφενείο θα φιλοξενήσει νυχτερινές συζητήσεις με τον Τζον Σαρμπάνης. Μήπως το όνομά του Τζον σου λέει κάτι, λέει εδώ σχετικά με την προηγούμενη απορία σου, και άλλες ενδιαφέροντες προσκεκλημένους γύρω από ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στη συνέχεια των θεματικών, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε το Political Empathy Lab, όπου η πολιτική του διαλόγου και της συνάντησης έρχονται και συναντιόνται από κοινού. Και last but not least, έχουμε το Sports Excellence Hub, όπου γίνεται συγκεκριμένη δραστηριότητα στον υπαίθριο χώρο εδώ γυμναστικής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με υπεύθυνο και τον Παναγιώτη Κουλουβάρη, Θεοδωρικάκο, διευθυντή εδώ, καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητή δρόμων, αντοχή στο Sports Excellence, στο τμήμα λοιπόν της αθλητικής αριστείας. Στη συνέχεια, τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι από το Σταύρος Νιάρχος θα περάσουν εξέχουσες προσωπικότητες που στη συνέχεια θα πούμε μερικές από αυτές, μόνο που θα έχουμε την τιμή στο Σταύρος Νιάρχος να έχουμε τον αθλητή Καραλή, τον Γιάννη Ντεκούμπο, την Κατερίνα Βρανά και τον Νταφόη και άλλες προσωπικότητες. Αυτό δείχνει και το κύρος του συγκεκριμένου event. Τις επόμενες μέρες οι θεματικές που θα μοιραστούμε και θα αναλύσουμε και στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμά μας εδώ στο Radio Pantheon και τις επόμενες μέρες θα επικεντρωθούν σε θέματα όπως για παράδειγμα το μέλλον των βιβλιοθηκών, την δημοκρατική ανθεκτικότητα και τον ρόλο των θεσμών στον δημόσιο βίο. Από τον θόρυβο, λέει μια θεματική, στην αξία, μια συζήτηση μεταξύ δύο ειδικών. Live journalism, ένα μυστικό των Ναζί, η επίδραση του Instagram και μία απάτη εκατομμυρίων στον κόσμο του Κασιού και πολλά πολλά άλλα. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που νίκησε, το τραγούδι με το οποίο η καλλιτέχνη από την Βουλγαρία Ντάρα κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision, Μπαγκαράγκα. Οπότε για να ακούσουμε λίγο Μπαγκαράγκα και να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς.

Ακούσαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, εδώ στο Radio Pantheon και το ραδιοφωνικό μας σήμα. Και καθώς πλησιάζουμε προς την επόμενη εκπομπή του Radio Pantheon, αξίζει να σταθούμε για λίγο στην πορεία που έχει διαγράψει το SNF Nostos όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι βρισκόμαστε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε δει τον θεσμό να εξελίσσεται. Κάθε διοργάνωση είχε την δική της ταυτότητα, τις δικές της μεγάλες συζητήσεις, τους δικούς της προβληματισμούς, τις δικές της θεματικές, από την δημόσια υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα, μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και το μέλος των κοινωνιών μας. Υπάρχουν όμως, υπάρχει ένα νήμα ενδιαφέρον εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, που όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι ενώνονται σε αυτές οι οργανώσεις. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όπου φέτος παίρνει και περιεχόμενο συγκεκριμένη θεματική που λέγεται επίκεντρο, στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Και λέγεται επίκεντρο ο άνθρωπος επίσης. Μοιάζει λοιπόν λιγότερο με μία νέα θεματική και περισσότερο με μία επιστροφή, τον νόστο λοιπόν, έτσι, στην ουσία όσων συζητούνται εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το σημείο και λίγο τη λέξη νόσος που είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής με μια σύντομη αναφορά για το ιστορικό της background. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως είπαμε, ο νόστος ήταν η επιστροφή, ύστερα από ένα μεγάλο ταξίδι. Πού τη συναντήσαμε? Στα ομηρικά έπη, έτσι. Η επιστροφή του Οδυσσέα λοιπόν στην Ιθάκη είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Όμως ο νόστος δεν πρέπει να είναι κάτι μόνο, ας πούμε, αποκλειστικά γεωγραφικό. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με επιστροφή μόνο σε ένα τόπο. Είναι αυτή η αναζήτηση ταυτότητας. Είναι κάτι συνδεδεμένο λοιπόν με την ψυχοσύνθεση και με αυτό που νιώθει ο κάθε άνθρωπος. Είναι λοιπόν η επιστροφή, θα λέγαμε, σε ένα ανήκειν. Σε κάτι το οποίο νιώθουμε ότι δίνει περιεχόμενο σε ένα εμείς, σε ένα είμαστε. Και όχι μόνο σε ένα εγώ. Οπότε αυτό, όταν λέμε λοιπόν επίκεντρο ο άνθρωπος, ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια κοινωνία που η εξατομίκευση, που η εγωκεντρικότητα, που η ατομικότητα με μετάσεις ατομικιστικούς, όλο ένα και περισσότερο ενισχύεται, η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι ένα συλλογικό εμείς, πρέπει να είναι μια διάδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και να μην ουδέποτε αυτό αντικατασταθεί από ενδεχομένως και ψηφιακούς συνομιλητές και να είναι αποκλειστικά ψηφιακοί συνομιλητές. Οπότε είμαστε σε μια εποχή που η συζήτηση, η συνομιλία από άνθρωπο σε άνθρωπο και από άνθρωπο με άνθρωπο είναι απαραίτητο και είναι πια ζητούμενο. Είναι ζητούμενο που πρέπει να το δούμε και να το προσαρμόσουμε στις συνθήκες που έχουν αυτή τη στιγμή εδραιωθεί στην συνολική πραγματικότητα. Και ίσως αυτό εδώ μπορούμε να πούμε ότι επιχειρεί κάθε χρόνο και το SNF Nostos. Να επιστρέφουμε λοιπόν σε μεγάλα ερωτήματα που αφορούν όλους μας. Ποιοι είμαστε, πώς ζούμε μαζί, πώς συνυπάρχουμε, πώς συμμετέχουμε, πώς μιλάμε. Τώρα στον διαμορφωμένο αυτόν 21ο αιώνα και πηγαίνοντας σιγά σιγά στην μέση του. Και κάπου εδώ εμφανίζεται μια δεύτερη λέξη που σημάδεψε την ελληνική πολιτική σκέψη και θα το δούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, και στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας κάλυψης με τον Βαγγέλη Βαλαβάνη, όπου όπως γράφει, βλέπουμε στο γραφιστικό του που έχει αναρτηθεί και σε όλες τις πλατφόρμες μας που σας παροτρύνουμε και όλες μας ακολουθήσετε, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς, όλα μικρά, σε TikTok και Instagram επίσης. Ο άνθρωπος λοιπόν ως πολίτης, όταν οι πολλοί έρχονται στο προσκήνιο. Και θα ακολουθήσει λοιπόν μια συζήτηση με τον Χάρη Αθανασιάδη, καθηγητή δημόσιας ιστορίας και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τώρα το εδώ το είπα από συνήθεια, επειδή συνηθίζουμε να κάνουμε ραδιοφωνικές εκπομπές στο σπίτι μας, που δεν είναι άλλο από το Πάντιο. Ωστόσο σήμερα είμαστε εκτός έδρας, αλλά και αυτό επίσης το νιώθουμε σαν έναν πολύ οικείο χώρο.
τα μικρόφωνα, το πώς έχει εδώ σεδραστεί ο ραδιοφωνικός χώρος, πραγματικά θυμίζει λίγο Radio Pandion, οπότε εκ παραδρομής είπα και εγώ εδώ. Τώρα, για τη λέξη πολίτης, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να πάμε και πίσω στα πολιτικά του Αριστοτέλη. Καθώς για τον Αριστοτέλη, ο πολίτης δεν ήταν απλώς έτσι ένας κάτοικος μιας πόλης. Είναι αυτός ο οποίος συμμετείχε στις υποθέσεις κοινότητας. Και μην ξεχνάτε ότι το ιδιώτης που βλέπουμε σήμερα και μπορεί να είναι πολύ κάτι που δεν είναι αρνητικά φορτισμένο, κάποτε ήταν ό,τι χειρότερο για μια οργανωμένη πολιτική κοινωνία. Όποιος λειτουργούσε ιδιωτικά θεωρούταν ηλίθιος. Εξού και το idiot που σημαίνει ηλίθιος στα αγγλικά. Είναι μια ιδέα λοιπόν που παίρνει σάρκα και οστά, σαν ενοιολογικό πλαίσιο μετασχηματίζεται ανά εποχή και ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, ο πολίτης, η λέξη πολίτης. Από την αρχαία λοιπόν Αθήνα μέχρι και τις σύγχρονες δημοκρατίες. Θα σας πω για παράδειγμα το γεγονός ότι ακούγαμε, αγαπητοί πολίτες, από τον Μπαράκ Ομπάμα για παράδειγμα, είναι κάτι που δεν σημαίνει σε κάθε εποχή ακριβώς το ίδιο. Φορτίζεται και νοηματοδοτείται ανά συνθήκη, εποχή και καιρό πολύ πολύ διαφορετικά και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θα προσεγγίσουν, θα λέγαμε, στην επόμενη εκπομπή που θα ακολουθήσει πολύ σύντομα, περίπου σε 20 λεπτά. Και η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της εποχής μας είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή πόσο ο άνθρωπος παραμένει πολίτης, συμμετέχει, αλληλεπιδρά, συνομιλεί. Άρα πώς διεκδικεί ένα ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και αν δεν πάρει μέρος, τότε η απουσία του θα φέρει μία διαμόρφωση στην οποία αυτός δεν θα συνενεί. Οπότε πρέπει να δούμε πώς από την πολιτική μέχρι και διάφορα κοινοτικά πράγματα ο νέος πολίτης, ο πολίτης γενικότερα, θα συμμετέχει. Και μιας και που λέμε τη λέξη πολίτης, να σας πω ότι εγώ έχω την εκπομπή Ευπολιτεύεσθε, όπως πολλοί θα ξέρετε, κάθε Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ, όπου εκεί έχουμε μιλήσει και έχουν περάσει από το συγκεκριμένο κατόβλι, από ακτιβιστές μέχρι και πολιτικοί, ακαδημαϊκοί. Όλοι οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε έναν πυρήνα να δούμε πώς ο νέος πολίτης θα γίνει ουσιαστικά ενεργός πολίτης και θα συμμετέχει. Οπότε και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση υπάρχει στην εκπομπή μέσα από συνεντεύξεις που θέλουμε να μην έχουν αυτόν τον ξύλινο, κονσερβοποιημένο λόγο που βλέπουμε στα παραδοσιακά μέσα, αλλά να φέρουμε κάτι το νέο, να θέσουμε τα δικά μας ερωτήματα σε νέα γενιά και να πάρουμε απαντήσεις που νιώθουμε ότι στα υπόλοιπα μέσα δεν δίνονται με την αμεσότητα που θέλουμε να διεκδικήσουμε εμείς σε ένα φοιτητικό ραδιόφωνο που υπάρχει στο Πάντο Πανεπιστήμιο και μας δίνει βήμα, λόγο και εγώ θα έλεγα και ουσία συνύπαρξης. Γιατί μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε. Φτιάξαμε μια υπέροχη οικογένεια που αποτελείται με τριψήφιο, ένα από την τριψήφιο αριθμών παραγωγών και με ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοξενεί από μουσικές εκπομπές μέχρι αθλητικές μεταδόσεις και εν τέλει κοινωνικοπολιτικές συνεντεύξεις. Και αυτά είναι μερικά bullets τα οποία αυτή τη στιγμή μου έρχεται να σας πω, καθώς το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολλές θεματικές και εκπομπές επίσης. Και τώρα πάμε να σε ένα σύντομο ραδιοφωνικό break να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι συμπυκνώνει το νόημα της σημερινής θεματικής εδώ στο SNF Nostos event στο ήδη μας αυθονιάρχος, από το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε απευθείας μετάδοση σαν Radio Pandion για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η διοργάνωση αυτή γίνεται. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς το πρόγραμμά μας έχει πολύ ακόμα ενδιαφέρον, οπότε μην το χάσετε. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους παραγωγούς μόλις ξεκινήσαμε. Μείνετε συντονισμένοι.

γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Λοιπόν, ένα τραγούδι που στο σήμερα και συγκεκριμένη θεματική του Gnosis Event ταιριάζει στο απόλυτο. Καθώς από τη μία έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ένα ψηφιακό μετασχηματισμό, μια νέα πραγματικότητα. Από την άλλη υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να μας αντικαταστήσει, ενώ εμείς θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία και να παραμείνουμε υποκείμενα και ο άνθρωπος να είναι το επίκεντρο των εξελίξεων. Όχι κάποια μηχανή, αλλά η μηχανή να είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο άνθρωπος με το περιεχόμενο στο σήμερα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ένα εύχριστο εργαλείο, όχι για να χτίσουμε περαιτέρω σχέσεις αλληλεξάρτησης στον χώρο της εργασίας, αλλά να δούμε πώς, για παράδειγμα, οι άνθρωποι θα δουλεύουν περισσότερο, η παραγωγικότητα θα είναι υψηλότερη, αλλά το βιωτικό επίπεδο θα είναι επίσης μεγάλο, ο ελεύθερος χρόνος πολύ σε ένα ικανοποιητικό σημείο διαθέσιμος για να μπορέσει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει και άλλες δεξιότητες, να δημιουργήσει, να συνυπάρξει, να βγει, να ερωτευτεί, να κάνει πράγματα που τον γεμίζουν, να έχει τα χόμπι του και όλα αυτά τα οποία νοηματοδοτούν τον άνθρωπο στο να νιώσει πλήρης και ευτυχισμένος. Γιατί αλλιώς απλά θα κανονικοποιηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο απλά θα δουλεύουμε και τίποτα άλλο, ενώ έχουμε όλα τα εργαλεία για να δούμε πώς και θα δουλεύουμε, πώς και η παραγωγικότητα θα αυξηθεί, αλλά και ο ελεύθερος χρόνος θα γεμίσει με πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο στην εποχή αυτή, την ψηφιακή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και όλες αυτές τις θεματικές και όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως, που περιέχει το πρόγραμμα, τουλάχιστον και την πρώτη μέρα, δηλαδή σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, θα αναλυθούν διεξοδικά. Τώρα, σε αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στο μικρόφωνο του Radio Pattern και είναι για μένα πρώτη φορά που συμμετέχω σαν ραδιοφωνικός παραγωγός στο συγκεκριμένο event και project του Gnosis. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και γίνονται τέτοιες συνδέσεις στις θεματικές που είναι, θα έλεγα, τσαχπίνικες και πολύ έξυπνα διαμορφωμένες στο να προσεγγίσουν ακόμα και την πολιτική ενσυναίσθηση με έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα ουσιαστικά θα εμπνέουν την συμμετοχή και όχι την απολυτική στάση ή να σπείρουν και να εμφανίσουν την όποια απογοήτευση. Δεν μένουν σε αυτό, προσπαθούν να δούμε μέσα στο εφιστάμενο πλαίσιο τι μπορούμε να καλυτερεύσουμε και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα και για την εκπομπή μου που συνδέεται ο Πολίτης με το τίτλο του ονόματος. Το ευπολιτεύεσαι ουσιαστικά αυτό σημαίνει ενεργός πολίτης στα αρχαία ελληνικά. Ξέρω ότι δεν είναι και ένα όνομα το οποίο ενδεχομένως να ταιριάζει σε μια νέα νική εκπομπή. Θα μπορούσα να βρω πολύ πιο ωραία, ακόμα και το Youth Polis να έλεγα ή άλλα ονόματα θα μπορούσαν να είναι πιο πιασάρικα. Εγώ ήθελα ωστόσο τα αρχαία ελληνικά που πολύ λάτρευα στο σχολείο να τα νοηματοδοτήσω στο σήμερα με ένα τέτοιο τρόπο που θα ακούς, για παράδειγμα, την εκπομπή ευπολιτεύεσαι ή θα βιώνεις και θα αλληλεπιδράς με τα μέλη του ευπολιτεύεσαι για άλλες θεματικές και θα νιώθεις ότι έρχεσαι πιο κοντά σε μια ενημέρωση για κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα που εσένα σε εκφράζει και εσένα σου κάνει κέφι να ενημερωθείς και δεν νιώθεις ότι είναι μία ακόμα κονσέρβα που απλά δεν αντέχω, θα κάνω scroll, θα δω κάτι άλλο. Καθώς η πολιτική κατά ψέματα και τα κοινωνικά δρόμενα δεν είναι και τα πιο εύκολα στην προσέγγιση της επικοινωνίας σε μια τόσο απαιτητική μέθοδο που χρειάζεται, όπου επικρατούν κυρίως reels, scrolls, πολύ ωραία και συγκεκριμένα τριών δευτερολέπτων hook και βιντεάκια περιεχομένου γύρω στα 40 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό. Και εμείς κάνουμε ραδιόφωνο, ξέρετε. Εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε περισσότερο, να εξωτερικεύουμε τη σκέψη μας, να το ζούμε, γιατί το ραδιόφωνο είναι πραγματικά ένα ζωντανό μέσο. Και τώρα θα έρθω στο ραδιόφωνο, που
είναι ένα μέσο που πολλοί θεωρούν ότι ακόμα και στο σήμερα δεν είναι ντεμοντέ, απειλείται π.χ. από τα podcast, ενώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να γίνει μια σύνδεση ενδεχομένως με τα podcast, vidcast και ούτω καθεξής, με ραδιοφωνικό παρεχόμενο, δηλαδή να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε και παράλληλα οι αναμεταδόσεις να γίνονται και με άλλους μεθόδους, ώστε η επικοινωνία του ραδιοφώνου να μένει, να μην υπάρχει κανένα ζήτημα υπαρξιακό, και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα τόσο ζωντανό μέσο, είναι ένα τόσο συντροφικό μέσο, είναι ένα μέσο το οποίο αναπληρώνει τόσες πολλές εικόνες, ένα μέσο με το οποίο θα ζήσετε τόσα πολλά πράγματα, ένα μέσο με το οποίο θα γνωρίσετε τόσο πολύ κόσμο, που όλο αυτό σου γεμίζει την ψυχή. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι συνδέεται και με τη δημοκρατία. Συνδέεται με τη δημοκρατία που διεκδίκησαν και ζήτησαν μέσω του συνθήματος «Ψωμί, παιδεία και ελευθερία» οι φοιτητές στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και ήταν τότε το ραδιόφωνο από το οποίο ακουγόταν αυτή η μετάδοση ιστορική που έλεγε «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, ελληνική ΛΑΕ». Και συγκεκριμένη ραδιοφωνική φωνή, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, ήρθε και στην εκπομπή «Ευπολιτεύεσαι» και στο ραδιόφωνο του Παντίου, για να καταλάβουμε ότι εν τέλει το ραδιόφωνο ενώνει γενιές, ενώνει διεκδικήσεις διαφορετικές, ενώνει γενικότερα τους ανθρώπους και τον άνθρωπο τον ίδιο, που είπαμε ότι είναι στο επίκεντρο της σημερινής συμμετρικής που λέγεται «Επίκεντρος άνθρωπος». Σε αυτό το σημείο η ώρα είναι 1:51. Ο χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος. Εγώ θα μιλήσω για τα επόμενα 2 λεπτά και στη συνέχεια θα ακούσουμε 2 τραγουδάκια που έχω επιλέξει. Και το τελευταίο, αλλά φέρετε στον άνθρωπο. Δεν έχουμε chat για να σας έλεγα να μου γράψετε ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το τραγούδι που αναφέρετε στον άνθρωπο. Έχει όμως ενδιαφέρον να μείνετε μέχρι το τέλος για να το ακούσετε. Καθώς είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε. Είμαι ο Δημήτρης Λιμουρογιάννης λοιπόν, και καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της σημερινής μας παρουσίασης στο SNF Νόστος 2026, θα ήθελα έτσι να σταθώ σε μια σκέψη που διατρέχει πολλές από τις φετινές συζητήσεις, ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάμε συνέχεια για νέες τεχνολογίες, συνέχεια για κοινωνικές μεταβολές, συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς συνδέεται με το περιβάλλον, με την εργασία, με την πολιτική. Και γενικότερα όλα αυτά νοηματοδοτούν νέες προκλήσεις και για τη δημοκρατία. Κι όμως, όσα διαφορετικά κι αν είναι, αυτά τα θέματα θα καταλήγουν στο ποια θέση πρέπει να πάρει τέλος πάντων ο άνθρωπος απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και εξελίξεις, γιατί η προσέγγιση του ανθρώπου για να παραμείνει υποκείμενο και να νιώθει ο ίδιος ότι είναι υποκείμενο όπου θα διαμορφώσει αυτές τις εξελίξεις, είναι πραγματικά το ζητούμενο σημερινής εποχής. Ποιες είναι λοιπόν οι θέσεις του ανθρώπου μέσα σε αυτές τις αλλαγές? Και ίσως γι' αυτό η φετινή διοργάνωση επέλεξε να στρέψει το βλέμμα της στον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι απλά κάτι το abstract, κάποια αφηρημένη έννοια, αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι το ενεργό μέλος μιας κοινωνίας. Έχει ενδιαφέρον μεταξύ να καταλάβουμε στο πόσο διαφορετικές ερμηνείες και ορισμούς θα λαμβάναμε τον κάθε έναν και την κάθε μία σας, κάθε μία από εσάς, γύρω από το τι σημαίνει εν τέλει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ο άνθρωπος για εσάς? Τι σημαίνει ανθρωπιά για εσάς? Σίγουρα όμως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή, θεωρώ, προσέγγιση. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι αφετηρίες μας, μπορεί να είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις μας και ερμηνείες, αλλά στο τέλος μπορεί να καταλήξουμε σε μια κοινή πεπατημένη. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Και αυτό το λέω και με αφορμή και την επόμενη εκπομπή που θα ακολουθήσει με τον Ευάγγελη Βαλαβάνη. Τι σημαίνει να είσαι πολίτης στον 21ο αιώνα? Πώς διαμορφώνεται η συλλογική μνήμη? Πώς θυμόμαστε το παρελθόν? Και πώς θυμόμαστε το παρελθόν, με συγχωρείτε, και πώς αυτό επηρεάζει το παρόν? Με αυτά τα ερωτήματα θα συνεχίσει αμέσως μετά η επόμενη εκπομπή του Ραδιοπάντιον, με καλεσμένο τον καθηγητή δημόσιας ιστορίας Χάρη Αθανασιάδη, και θεωρώ ότι αξίζει να μείνετε μαζί μας. Τι άλλο να πούμε σε αυτό το σημείο? Νομίζω ότι
θα ήθελα, δυστυχώς θα ήθελα να είμαι πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο μαζί σας, να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, ίσως ζητήσω να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα στον επόμενο προσκεκλημένο που έχει περάσει και από την εκπομπή μας, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, αλλά δεν ξέρω αν θα μου δοθεί αυτή η δυνατότητα. Οπότε είναι η άβολη στιγμή που θέλω να κάνω επίλογο, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω, γιατί σας είπα, το ραδιόφωνο είναι παρέα, είναι συντροφιά και με στεναχωρεί σήμερα που δεν έχουμε διαθέσιμο το chat μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει από το ραδιόφωνο, καθώς με το να δεχόμαστε ενδεχομένως τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας, θα ήταν πολύ διαφορετικότερη η διάδραση. Οπότε σήμερα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η ραδιοφωνική διάδραση, σας προσκαλούμε και εμείς με τη σειρά μας, σαν Radio Pantheon, στο ίδιο μας Σταύρος Νιάρχος, να παρευρεθείτε, να συνομιλήσουμε, να μιλήσουμε και να κάνουμε πράξη την σημερινή θεματική. Αυτή τη στιγμή ενημερώνομαι ότι ο επόμενος παραγωγός μας, ο Βαγγέλης Βαλεβάνης, σε περίπου 5 με 6 λεπτάκια θα βρίσκεται εδώ στο όμορφο διαμορφωμένο ραδιοφωνικό χώρο του Δήματος Σταύρος Νιάρχος, από τον οποίο και μεταδίδουμε απευθείας. Οπότε θα σας κρατήσω και εγώ λίγη παρέα ακόμα πριν παίξουμε τα τραγούδια που έχω κρατήσει για το τέλος. Ή μάλλον, να το σκεφτούμε λίγο. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα τραγουδάκι, τον Coldplay, που είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε, και στη συνέχεια θα επιστρέψω για τον επίλογο, για να ακούσουμε εν τέλει και το τελευταίο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει και σχετίζεται με τον άνθρωπο. Για να δούμε ποιο μαντεύεται ότι είναι. Εδώ βλέπουμε και τον Βαγγέλη Βαλαβάνη, ο οποίος σιγά σιγά θέλει να έρθει στον χώρο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, επιστρέφουμε για επίλογο και στη συνέχεια Βαγγέλης Βαλαβάνης με Χάρη Θανασιάδη στα μικρόφωνα του Radio Pantheon.

0: Και τώρα ολοκληρώνω εγώ με την σειρά μου και τη σκυντάλη παίρνει ο Βαγγέλης Βαλεβάνης με μια συζήτηση που συνδέεται άμεσα με το φετινό θέμα του SNF Νόστος, επίκεντρο ο άνθρωπος. Με καλεσμένο τον καθηγητή δημόσιας ιστορίας και πρόεδρο του τμήματος πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Χάρη Αθανασιάδη, θα συζητήσουν για τον άνθρωπο ως πολίτη, για τη στιγμή που οι πολλοί βγαίνουν στο προσκήνιο και πολλά πολλά ακόμα, για τις επαναστάσεις, τη δημοκρατία, τη συλλογική δράση. Μια συζήτηση λοιπόν που ξεκινά από το παρελθόν και περνά από το παρόν και μας βοηθά να σκεφτούμε το μέλλον της συμμετοχής. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στην φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και το σήμα μας και επιστρέφουμε με Βαγγέλη Βαλεβάνη και Χάρη Θανασιάδη. Από εμένα, καλημέρες, καλησπέρες, ό,τι...
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών και οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: ανεμοβόδης. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μίαν κρίσα.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώστα της Ελλάδας, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εκκληματική.
2: Υπάρχουν ορισμένες στιγμές όπου θα λέγαμε φέρνουν ένα ολόκληρο αιώνα. Ή αυτό που λέμε όσα φέρνει μια στιγμή, δεν τα φέρνει όλος ο χρόνος. Και πραγματικά κάτι τέτοιο ισχύει και κάτι τέτοιο θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας «Τα σημάδια του χρόνου» για τις κορυφαίες στιγμές οι οποίες έκαναν τον άνθρωπο από έναν υπήκο, από δούλο, από κάτι το οποίο ήταν ιδιοκτησία, θα μπορούσαμε να πούμε, τον κάναν πολίτη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Τα σημάδια του χρόνου». Αυτή τη φορά δεν είμαστε στο στούντιο του Radio Pantheon, αλλά στο SNF Gnostos Conference, στο φιλόξενο στούντιο μέσα από την Εθνική Βιβλιοθήκη, και καλύπτουμε το ιδιαίτερο θέμα του συνεδρίου με επίκεντρο, στο επίκεντρο άνθρωπος. Είναι μεγάλη μας χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το SNF Gnostos για τη φιλοξενία. Και βέβαια, μαζί μου δεν θα μπορούσε να λείπει ο επιστημονικός συνεργάτης εκπομπής μας, κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Καλησπέρα, κύριε Χάρη, πώς είστε?
3: Καλησπέρα, αγαπητέ Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
2: Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και πρόεδρος του τμήματος. Τον κύριο Αθανασιάδη τον έχετε ακούσει ούκο λίγες φορές στην εκπομπή μας. Και ξέρετε, χαίρομαι πολύ, πέραν το ότι τα ξαναλέμε ραδιοφωνικά. Χθες τη σκαλέτα της εκπομπής τη στήσα μέσα σε 10-15 λεπτά. Ήταν αρκετά σύντομο, θα έλεγα. Καθότι, σαν θεματική επίκεντρο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε όταν σας το είπα.
3: Καταρχάς δεν μου γέμισε το μάτι, αλλά μετά ακριβώς θυμήθηκα τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Δηλαδή εκείνη την κομβική στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης που φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τον ταυτίζει με την έννοια του πολίτη. Οπότε το βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε δεύτερο χρόνο.
2: Ακριβώς, και μάλιστα στην κουβέντα μας σήμερα ουσιαστικά, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε μια αναδρομή ούτως ώστε να δούμε πώς φτάσαμε στη σύγχρονη εποχή, πώς έχει δημιουργηθεί μια παρακαταθήκη η οποία έχει κάνει με τον άνθρωπο πολίτη, αλλά και θα αναρωτηθούμε πολύ περισσότερο αν αυτή η παρακαταθήκη είναι και ασφαλής, όπως το συζητάγαμε χθες με τον κύριο Αθανασιάδη που φτιάχναμε τη σκαλέτα. Να υπενθυμίσουμε πάντοτε ότι μας ακούτε μέσα από το site μας radiopantheon.com, τα social media του σταθμού μας Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες και Radio Pantheon με λατινικούς σε Instagram και TikTok. Δυστυχώς δεν έχουμε την υπηρεσία του chat, οπότε ό,τι μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε στα προσωπικά social media, τα δικά μου κιόλας, μπορείτε για να έχουμε μια αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι αξίζει κιόλας να αναφερθούμε ότι σήμερα έχει και δράσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι το SNF Gnostos Conference είναι από τη σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου έως και την επόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, σε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με διάφορες θεματικές. Ακούσατε και πριν και τον Δημήτρη Μυρογιάννη που έκανε μια εισαγωγή ουσιαστικά στο live πρόγραμμά μας. Να αναφέρουμε λίγο και πριν πάμε και στη συζήτηση μας τον κύριο Αθανασιάδη ότι... με συγχωρείτε, καλά πήγε αυτό. Ακούστηκα και τα υπόλοιπα εφέ από το κινητό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα σήμερα κλείνει στις 6 με την Ειρήνα Σκυβάλου και τη Μερίσα Τζάνια. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Βασίλης Βουτσινάς στις 3, στις 5 η Νεφέλη Ταλαπέρα και στις 6 τα κορίτσια Ειρήνα Σκυβάλου και Μερίσα Τζάνια.

0: ήταν μια φυλακή στα όρια του τότε Παρισιού, αλλά ήταν φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Καθώς λοιπόν οι επαναστάτες μπήκαν μέσα και απελευθέρωσαν τους πολιτικούς κρατουμένους, αυτή ως συμβολική μέρα έμεινε να θυμίζει, είναι δηλαδή πλέον το πιο ισχυρό μνημονικό αποτύπωμα εκείνης της Μεγάλης Επανάστασης. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί τότε γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Από τον υπήκο στον πολίτη. Δηλαδή ο άνθρωπος αποκτά τα πλήρη δικαιώματά του. Ο άνθρωπος πριν τη Γαλλική Επανάσταση, ειδικά μια μερίδα ανθρώπων, οι κάτω, οι αγρότες που ήταν ουσιαστικά δουλοπάρικοι στα χωράφια των γεωκτημών των Ευγένων.
1: Το 98% του πληθυσμού.
0: Δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα. Ναι, ναι. Έτσι. Τρεις ήταν οι τάξεις, ξέρετε, στα χρόνια του Μεσαίωνα. Οι Ευγενείς, ο κλήρος και ο λαός. Ο λαός ήταν κατά βάση αγρότες, αυτό που λέμε τώρα. Αυτοί κάθε άλλο πορά θα μπορούσαν να νοηθούν ως άνθρωποι με, το σημερινό νόημα του όρου. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά κτήματα των Ευγενών. Συνεπώς, αυτή η μεγάλη ανατροπή που σηματοδοτείται με τη Γαλλική Επανάσταση, όπου φέρνει αυτόν τον κόσμο όλο, την πλειονότητα, στο κέντρο της σκηνής και του λέει «Είσαι άνθρωπος, είσαι πολίτης». Προσέξτε τη λέξη πολίτης. Πολίτης είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, μετά της πόλεως. Έχει δικαίωμα να ασχολείται με τα κοινά. Έχει δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα της πόλεως. Άρα ο πολίτης δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι ταυτόχρονα ένα δικαίωμα και μια ευθύνη. Εγώ έχω δικαίωμα να ορίζω το μέλλον της πόλεως, του συνόλου, και ταυτόχρονα έχω την ευθύνη για αυτό το πράγμα και για την πορεία της.
1: Όπου να πούμε, η τότε πόλη είναι ένα πρόπλασμα μιας της σύγχρονης αστικής τάξης, όπου μαζεύονται οι έμποροι και οι τεχνίτες, αυτό που λέγαμε και χθες, φτιάχνοντας τη σκαλέτα, και δημιουργείται μια πρώτη, θα λέγαμε, ένα πρόπλασμα αστικής τάξης σε πρώτη φάση.
0: Ακριβώς όπως το λες. Πάνω στις τρεις τάξεις που είπαμε νωρίτερα, αναπτύσσεται ταχαίως μια τάξη, θα την ονομάσαμε εκ των υστέρων αστική τάξη.
1: Που ήταν μέσα στην τρίτη τάξη.
0: Μέσα στην τρίτη τάξη ξεκόπτεται. Είναι οι έμποροι, είναι οι βιοτέχνες, είναι τεχνίτες των πόλεων, που είναι αυτονομημένοι από την αγροτιά, και όλοι αυτοί λοιπόν συμπυκνώνουν μια τάξη που βγαίνει μέσα από την τρίτη, αλλά η οποία αποκτά αρχικά οικονομική ισχύ. Ξέρετε, οι Ευγενείς της εποχής θεωρούσαν υποτιμητικό να ασχοληθούν με το εμπόριο. Αυτοί ήταν οι γεωκτήμονες. Τα εισοδήματά τους προέρχονταν από τη γη. Ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Οπότε το εμπόριο, καθώς αναπτυσσόταν και η βιοτεχνία, την ανέλαβαν ένα τμήμα των κάτω που με αυτόν τον τρόπο ανερχόταν οικονομικά. Φανταστείτε λοιπόν τη στιγμή που αυτοί είναι αρκετά πλούσιοι, που έχουν οικονομική ισχύ, αλλά δεν έχουν πολιτική ισχύ. Την πολιτική ισχύ την έχουν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι ευγενείς. Και αυτοί αρχίζουν να διεκδικούν το δικαίωμά τους να ορίζουν την πόλη. Εκεί είναι μια κρίσιμη στιγμή από κοινωνική άποψη. Βέβαια δεν φτάνει ποτέ, ξέρεις, Βαγγέλη, δεν φτάνει ποτέ μια κοινωνική διεργασία. Δεν μετατρέπεται αυτόματα σε πολιτικό κίνημα με διεκδικήσεις και τέτοια.
1: Και να αναφέρουμε ότι καθοριστική στιγμή για τον πληθυσμό, όπου σήκωσε κεφάλι, να το πούμε έτσι, που ανταποκρίνεται και σε αυτό που λέμε όταν οι πολλοί βγαίνουν στο προσκήνιο, ότι πιο πριν έχει μεσολαβήσει. Υπενθυμίζω λίγο τα γεγονότα και για τους ακροατές μας. 1775 με 1783 έχουν συμμετάσχει οι Γάλλοι στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Έχει έρθει χρεοκοπία στη Γαλλία. Το 1788 ένας χειμώνας έχει διαλύσει το 60% της οδειάς, ανεβαίνει η τιμή του ψωμιού. Οπότε φτάνουν στην πλήρη εξαθλίωση. Τους στερεί και το δικαίωμα να πάνε στις Βερσαλίες και να συμμετέχουν στη γενική σύσκεψη των τάξεων. Καλά θυμάμαι, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Καλά έχω διαβάσει, εντάξει, καλά τα θυμάμαι. Από την ιστορία του σχολείου αυτό, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και το κυριότερο είναι ότι αυτή η εξαθλίωση στην οποία έχουν περιέλθει είναι αυτή που ίσως μπορούμε να πούμε ότι δίνει και τη σπίθα στην εξέγερση.
0: Είναι ακριβώς. Είναι οι πευκοβελώνες ξερές στο δάσος που αρκεί μια σπίθα να αρπάξει πυρκαγιά. Έτσι, βεβαίως, αυτή είναι ακριβώς αυτό που λέμε η αφορμή, το τελικό στάδιο. Προηγούνται διεργασίες σε διανοητικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο κοινωνικό τις είπαμε. Να πούμε και στο διανοητικό,
1: ναι,
0: για αυτό το τεράστιο κίνημα που ονομάστηκε διαφωτισμός. για μεγάλα ονόματα όπως ο Βολτέρος. Ο Βολτέρος πέθανε λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση το 1891, δύο χρόνια δηλαδή, και θαύτηκε, ήταν ο πρώτος μεγάλος άνδρας της διανόησης που θαύτηκε όχι σε νεκροταφείο αλλά στο Πάνθεον. Αν πάτε στο

0: Παρίσι, mm-hmm. θα αναζητήσετε το κτίριο, το εντυπωσιακό εμβληματικό κτίριο Πάνθεων, που έκτοτε εκεί θάβονται οι μεγάλες προσωπικότητες της διανόησης και της επιστήμης στη Γαλλία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Βολτέρος σηματοδοτεί ακριβώς το πνεύμα της Επανάστασης. Και τώρα ακόμα, ήμουνα στη Γαλλία, ξέρετε, πριν από 10 μέρες, mm-hmm. και τώρα υπάρχει μια λεωφόρος Βολτέρου.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από την πλατεία Δημοκρατίας και φτάνει στην πλατεία Έθνους. Και στις δύο πλατείες υπάρχουν τεράστια αγάλματα της Μαριάν. Η Μαριάν είναι η γυναική αλληγορία της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η Δημοκρατία.
1: Ναι, που έχουμε δει και στους πίνακες και τα λοιπά.
0: Ταυτόχρονα ναι. Η Δημοκρατία και ταυτόχρονα το έθνος που στηρίζει τη Δημοκρατία. Mm-hmm. Γι' αυτό η μία πλατεία λέγεται Δημοκρατίας και έχει τη Μαριάν στη μέση, η άλλη λέγεται Έθνος, mm-hmm. λαού θα το λέγαμε εμείς, mm-hmm. και έχει πάλι τη Μαριάν. Mm-hmm. Και σε αυτή τη λεωφόρο Βολτέρου γίνονται οι πορείες οι εργατικές mm-hmm. και οι άλλες πολιτικές στο Παρίσι.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινάνε από τη μία Μαριάν και φτάνουν mm-hmm. στην άλλη. Ξεκινάνε από τη Δημοκρατία και φτάνουν στο λαό που στηρίζει τη Δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Γάλλοι, σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί θα πάμε και μετά στην Ελλάδα, το πώς συνδέεται, είναι ότι ο διαφατισμός τους ριζοσπαστικοποίησε τόσο πολύ και άνοιξε τα μάτια των τότε λαών, κάτι εξοχήν πρώτον των Γάλλων, γιατί και το σύνθημα της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Liberté, Égalité, Fraternité, δηλαδή ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, πρώτον είναι εντελώς πλήρης άνοιξη θρησκεία, βγάζει εντελώς το χριστιανισμό, τον κλήρο. Γιατί και ο κλήρος, έχουμε να πούμε ότι λόγω της γκυλοτίνας κοβόντουσαν κεφάλια εκεί πέρα. Δεν ήταν όπως ήταν στην Ελλάδα. Ο κλήρος δεν πήγε το ίδιο έτσι και στην Ελληνική Επανάσταση. Αλλά νομίζω ότι το ριζοσπαστικό στοιχείο, αυτό το παραπάνω που έχουν οι Γάλλοι σχέση με άλλες επαναστάσεις, είτε με τη δική μας, και οι Αμερικάνοι το έχουν, αλλά οι Αμερικάνοι έχουν και τον Προτεσταντισμό που είναι λίγο διαφορετικό, δείχνει ότι ήταν ο πρώτος δρόμος που ανοίχτηκε. Και ναι, με ένα αποτέλεσμα, παράδειγμα, όσο και λάθος αντίγραφα να υπήρξαν. Γιατί για παράδειγμα στην Ελλάδα μπορούσαμε τον κλήρο να μην. Δεν συμμετείχε στην αρχή στην Επανάσταση, ελάχιστοι συμμετείχαν κληρικοί. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι πολύ ραγδαία και ο ριζοσπαστισμός, αλλά πολύ περισσότερο και ο τρόπος. Π.χ. εκτέλεσαν τους βασίλειους τους. Για να υπενθυμίσουμε, 26 Αυγούστου 1789 βγαίνει η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Το 1793, 4 χρόνια μετά, εκτελείται ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα. Θα πω είναι η πλήρης καθαίρεση. Άλλο αν μην τέρθει ένα Ναπολέον.
0: Προσέξτε ναι, άλλο αυτό, πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό. Ναι. Ωστότε, η πηγή νομιμοποίησης της εξουσίας ήταν ο Θεός. Ναι. Ελέο Θεού ήταν ο βασιλιάς. Ναι. Από εκεί αντλούνταν η νομιμοποίηση του να κυβερνά. Κυβερνά διότι είμαι ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, ο εκλεκτός. Και εσείς είστε υπήκοοι δικοί μου και μέσω εμού και του Θεού. Ξαφνικά η πηγή νομιμοποίηση από πάνω, ελέο Θεού, γίνεται ελέο λαού, αντιστρέφεται. Mm. Πετάγεται ο Θεός και αναδύεται πλέον η νομιμοποίηση. Πρόσεξε το πρώτο άρθρο της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Βαγγέλη, το οποίο δικαιολογεί και γιατί βάλαμε αυτό το θέμα σε αυτή σε αυτό το φεστιβάλ. Mm-hmm. Άρθρο 1. Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι με ίσα δικαιώματα. Μία φρασούλα. Mm. Τα λέει όλα.
1: Τέλεια, δεν έχει κάτι. Δεν χωράει
0: αμφισβήτηση.
1: Και λέει άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι. Mm. Παρακάτω έχει ενδιαφέρον. Παρακάτω υπάρχει. Το άρθρο 6 λέει ο νόμος, δηλαδή με ποια κριτήρια διοικείς, ο νόμος αποτελεί έκφραση της κοινής βούλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα προσωπικά με αντιπροσώπους τους να μετέχουν στη θέσπισή του. Αλλά δεν ήθελα να διαβάσω αυτό. Α, ένα άλλο ήθελα να διαβάσω. Το άρθρο 11. Η ελεύθερη ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα του ανθρώπου. Έχει ενδιαφέρον αυτό για σας που είστε στο δημοσιογραφικό σύμπαν ήδη. Η ελεύθερη ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών. Mm. Και συνεχίζει. Επομένως, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ομιλεί, να γράφει και να τυπώνει τα έργα του ελεύθερα. Προσέξτε, ξεκινάει. Είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα του ανθρώπου και λέει: επομένως, κάθε πολίτης. Η έννοια πολίτης και η έννοια άνθρωπος ταυτίζονται απολύτως.
1: Και να πούμε ότι είναι το ριζοσπαστικό τροκείμενο της εποχής, μαζί με τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, τον είπα. Μετά θα έρθω και τα ελληνικά συντάγματα, αλλά θα δούμε μετά αυτά. Και δεν αναφέρει άνδρας-γυναίκα. Άλλο αν επί του πρακτέου οι άνδρες απέκτησαν πρώτα δικαίωμα ψήφου και άργησαν οι γυναίκες, ακόμα και στη ριζοσπαστική Γαλλία του 1789, έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κείμενο το οποίο μέχρι τη δεκαετία του 50, ας πούμε, του 20ου αιώνα, ήταν προωθημένο για την εποχή.
0: Προωθημένο. Και ξέρεις αυτό που λες. Ο Ρήγας, ο δικός μας, για να πάω και στα δικά μας, ναι. Ο Ρήγας Φεραίος, που ήταν ο διανοούμενος, ο πιο κοντά στο πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης που φέρνει αυτά τα μηνύματα στα κάθε μας, όταν φτιάχνει το δικό του Ιωνί Σύνταγμα μιας ελληνικής πολιτείας, πώς θα έπρεπε να ήταν, ουσιαστικά παίρνει τις ιδέες από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολιτή, αλλά μέσα, όπως λες, έχει ένα σημείο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ανεξάρτητα από πλούτον, τάδε, τάδε και φίλο. Έτσι, δηλαδή βάζει και το φίλο μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Πρωτοποριακό για την εποχή του, λοιπόν.
1: Ναι, ισχύει. Και νομίζω μπορούμε να πάμε και στο πρώτο τραγούδι. Το οποίο είναι για τη Γαλλική Επανάσταση, σου περίεργο και να σας φανεί. Από τους Coldplay, το Viva La Vida, αν ακούσετε τους στίχους, είναι για τη Γαλλική Επανάσταση και για τη Βαστήλη. Οπότε, ακούμε Coldplay και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: και μετά από τους Coldplay και το Viva La Vida, ένα τραγούδι για τη Γαλλική Επανάσταση. Επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Χαραθανσιάδη στα σημάδια του χρόνου, στο θέμα μας όπου είναι όταν ο άνθρωπος έγινε πολίτης και όταν οι πολλοί βγαίνουν στο προσκήνιο. Είπαμε για τη Γαλλική Επανάσταση. Πάμε λίγο στα καθημάς. Αναφέρατε λοιπόν πριν πάμε στο τραγούδι ένα όνομα και συγκεκριμένα το Ρίγα Φεραίο. Ο Ρίγας Φεραίος είναι γνωστός και από το Θούριο, καλύτερας μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Είναι αυτός ή ο Αδαμάντιος Κορέης οι πιο ριζοσπαστικές, ποια είναι η πιο ριζοσπαστική μόρφη, γιατί έχουμε δύο Έλληνες διαφωτιστές. Ο Κορέης ήταν και στο Παρίσι όταν γινόντουσαν όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Είναι οι δύο πιο εμβληματικοί, δεν είναι οι μόνοι. Mm. Αλλά οι πιο εμβληματικοί είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ο Ρίγας είναι η ριζοσπαστική εκδοχή, mm-hmm. ο Κορέης είναι η μετριοπαθής εκδοχή.
0: Ναι. Άρα, είναι ο πλός φιλελεύθερος, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Άρα σήμερα, ας πούμε, αν θέλαμε να κάνουμε ένα είδος αντιστοίχησης με τα γαλλικά δρόμενα, mm-hmm. θα λέγαμε ότι ο Γιακοβίνος της υπόθεσης ήταν ο Ρίγας.
0: Ναι.
1: Ο Κορέης θα ήταν πιο πολύ με τον Δαντών, ας πούμε, και λιγότερο με τον Ρεύο Βασιπιέρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και οι δυο συνεισέφεραν καθοριστικά και ο μεν Ρίγας περισσότερο ως έμπνευση, ο δε Κορέης περισσότερο ως δουλειά υποδομής πάνω στα ζητήματα παιδείας.
0: Ναι.
1: Μετέφερε στα καθημάς την κουλτούρα των διαφωτιστών ναι. μέσα από συγκεκριμένα έργα.
0: Και μάλιστα είχε και την έμπνευση, γιατί αυτό πολλές φορές το προσπερνάμε, το πηδάμε στη σχολική ιστορία, ότι είχε την έμπνευση ενός ομόσπονδου κράτους Ηνωμένης Πολιτείας των Βαλκανίων της αντίστοιχης.
1: Ο Ρίγας, όχι
0: ο Ρίγας. Ο Ρίγας, ναι.
1: Ο Ρίγας ακριβώς. Ο Ρίγας ήταν στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς ένας διανοούμενος του έθνους. Γιατί είχε υπερεθνικά στοιχεία η λογική του. Είχε
0: δηλαδή τον έλεγε και πρώιμο διεθνιστή. Θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε. Γιατί το κεντρικό του ήταν η έννοια του πολίτη. Και όσοι λοιπόν διεκδικούν την έννοια του πολίτη ενάντια στην τυραννία του Σουλτάνου μπορούν να συνυπάρξουν. Βούλγαροι, Σέρβοι, Έλληνες, ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Τους έβαζε μέσα και αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτούς που ήθελαν να αντισταθούν στην τυραννία του Σουλτάνου. Άρα, ο στόχος του ήταν μια δημοκρατική πολιτεία με βάση τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Με μια κρίσιμη διαφορά όμως που τον εθνικοποιεί. Την ονόμαζε ελληνική πολιτεία και η γλώσσα ήταν η ελληνική.
0: Ελληνική, ναι. Το θρησκεύμα, επειδή το θυμάμαι, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Δεν το πολύ.
0: Δεν τον ενδιέφερε.
1: Δεν τον ενδιέφερε. Ναι. Παρότι άλλοι επαναστάτες στη συνέχεια, παραδείγματος χάρη ο Ιψηλάντης στη διακήρυξη του έβγαλε υπέρ πίστεως και πατρίδας.
0: Τρίδος, ναι, βέβαια.
1: Ως τον Ρίγα δεν τον πολύ ενδιέφερε αυτή η διάσταση.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία.
1: Και μια και ανέφερες mm-hmm. όμως το ζήτημα της Εκκλησίας, που στην Γαλλία η κόντρα ήταν πολύ μεγάλη και αντυχεί ακόμα και σήμερα. Έτσι. Η Γαλλία mm-hmm. ήταν το πρώτο κοσμικό κράτος, δηλαδή. Που η θρησκεία δεν εμπλέκεται στη συνέχεια στην διακυβέρνηση της χώρας. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε τόσο κάθετος διαχωρισμός. Και δεν υπήρξε για έναν πολύ κρίσιμο λόγο. Η ετερότητα με την εξουσία του Σουλτάνου ήταν και ετερότητα θρησκευτική.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούσε να την αξιοποιήσουν οι επαναστάτες για να συσπηρώσουν τον κόσμο τους.
0: Mm-hmm.
1: Και υπ' αυτήν την έννοια ήταν χρήσιμο εργαλείο. Μπήκαν στον αγώνα πολύ κατώτεροι κληρικοί και λίγοι μεσαίοι. Δεν μπήκε ο Πατριάρχης, όπως ξέρουμε, αφόρησε τους επαναστάτες. Οι περισσότεροι από τους μεσαίους, δηλαδή τους δεσπότες, δεν μπήκαν, αλλά γνωρίζουμε μια χούφτα από αυτούς, με πιο γνωστούς τον Παπαφλέσσα, τον παλαιόν πατρό Γερμανών, τον Ισαΐ Αλώνων, Σαλώνων.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Παπαφλέσσας είναι και μια ιδιαίτερη μορφή. Τι θέλω να πω. Το λέω τώρα. Όλες οι μορφές, οι επαναστατικές, είτε αυτή ήταν ο Ροβεσπιέρο στη Γαλλία ή ο Βολτέρος που αναφέρατε. Που ο Βολτέρος είχε, του άρεσαν μεγαλύτερες γυναίκες, είχε πολλές σχέσεις.
1: Οι άνθρωποι, δεχόμαστε τους ανθρώπους με τα πάθη.
0: Μπράβο, ακριβώς. ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε, είχε 7 παιδιά. Θέλω να πω ότι οι φυσιογνωμίες που βγήκαν μπροστά σε εκείνες εποχές, είτε είναι στη Γαλλική Επανάσταση, είτε στην Αμερικανική. Μιλάω τώρα για τους ριζοσπάστες Αμερικάνους τότε, όπως ήταν και ο Ουάσιγκτον. Και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και άλλοι. Είναι ότι όλοι αυτοί έχουν μια κοινή συνισταμένη. Ήταν εκτός των κάδρων της εποχής. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό.
1: Θα μπορούσες να φανταστείς επαναστάτη που να είναι απόλυτα ταυτισμένος με το αξιακό σύστημα της εποχής.
0: Όχι,
1: μα οι επαναστάτες αλλάζουν τον κόσμο και μαζί με τον κόσμο που αλλάζουν και τα αξιακά συστήματα.
0: Δηλαδή,
1: παράγουν το νέο.
0: Ακριβώς. Είχαν εξόγαμα παιδιά, είχαν σχέσεις, είχαν μεγάλους έρωτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν θυμάμαι, ήταν οι Μαυρογένους. Ή η Πουπουλίνα που ήταν ρωτημένη τον Ψηλά, τώρα έχει κολλήσει το κεφάλι.
1: Μαυρογένους.
0: Μαυρογένους, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: που ενώ είχε παντρευτεί, είχε χάσει τον άντρα της. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ προωθημένοι για την εποχή τους. Δεν ήταν άνθρωποι της εποχής τους. Ήταν πολύ πιο μπροστά.
1: Τουλάχιστον η κορυφή.
0: Η κορυφή, έτσι, ναι, η elite, σίγουρα. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Κολοκοτρώνης και είχε και άσχημες στιγμές, την πολιορκία της Τριπολιτσάς και τα όσα έγιναν μετά. Είχε και τραγικές στιγμές με τις φυλακές και με τη δολοφονία του γιου του Πάνου το 1824. Αλλά πολύ περισσότερο είχε και στιγμές όπου λειτουργήσε σαν συνδετικός κρίκος πέραν της στρατιωτικής ικανότητας και σαν πολιτική ενωτική ουσία. Παρόλο που υπήρχαν οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών και
1: δεν συμμαζεύεται. Όπως ξέρεις, μέσα σε μεγάλα γεγονότα όπως οι επαναστάσεις αναπτύσσονται πάρα πολλές συγκρούσεις και αντιθέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στο πρώτο έτος υπήρχε ένα κίνημα από τα κάτω εναντίον των προεστών. Κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχο με τη Γαλλία, να σφάξουμε τους προεστούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ο Κολοκοτρώνης, που ήταν ο ηγέτης των κάτω, έκανε ένα συμβιβασμό. Έσωσε τους προεστούς και έτσι το ριζοσπαστικό αρχικό κίνημα πέρασε σε μια δεύτερη φάση, πιο εθνική, να το πούμε έτσι, πιο όλοι μαζί. Στην περίπτωση της Τριπόλιος, της Τριπολιτσάς τότε, που ανέφερες, πράγματι ξέρουμε ότι ακολούθησαν μετά την άλωση τρεις μέρες ενός εκτεταμένου πλιάτσικου, ας το πούμε.
0: Ναι, σφαγές.
1: Σφαγές και λοιπά. Όπου στην περιγραφή που κάνει ο Κολοκοτρώνης λέει: το άλογο μου περπατούσε από την είσοδο της Τριπόλης μέχρι το Σαράι πάνω σε πτώματα ανθρώπων. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό ακούγεται τραγικό και ήτανε. Με όρους της εποχής είναι ερμηνεύσιμο. Δεν είναι δικαιολογήσιμο, αλλά είναι ερμηνεύσιμο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Για να συσπυρώσεις όλους αυτούς τους επαναστάτες και να τους κινήσεις το πάθος να συμμετάσχουν, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τους τάξεις και κάτι. Έπρεπε να τους μισθοδοτείς, γιατί αλλιώς πώς θα ζούσε η οικογένειά τους πίσω, πώς θα ζούσαν οι ίδιοι. Επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, ο Λουφές, δηλαδή το πλιάτσικο μετά από νίκες, ήταν μέρος της αμοιβής κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα δεν θα το αποδεχόμασταν αυτό, αλλά τότε ήταν μια κοινή πρακτική.
0: Πολύ σωστά, και όχι μόνο αυτό. Εγώ θέλω να πω και το εξής. Έχεις το επαναστατικό. Τα καταφέρνει η Επανάσταση, όπως τα καταφέρνει με περιπέτειες από την αμαχή του Ναβαρίνου. Το κομμάτι λοιπόν του κράτους το έχεις. Και έρχεται ένας Καποδίστριας, τον οποίο τον στηρίζουν οι επαναστάτες. Αρχικά. Οι μόνοι που έχουν θέμα είναι οι κοτζαμπάστες, οι προεστοί, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που είναι κάτω εκεί πέρα στη Μάνη. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχεις λοιπόν ο Κοραής με το Ρίγα δίνουν την πρώτη σπίθα. Αυτή η σπίθα γίνεται φωτιά, καταφέρνει και με τις μεγάλες δυνάμεις, με τα χιλίων κόμπο και βασάνων από το 21 έως το 29, να υπάρξει μια γραμμή ή κάποια σύνορα. Το μεγάλο μου ερώτημα είναι το εξής, κύριε Θανασιάδη. Έρχεται ο Καποδίστριας. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία ο Καποδίστριας.
1: Ναι, αλλά πριν να πω αυτό, να μην ξεχάσουμε να πούμε και τα συντάγματα της Επανάστασης, διότι οι επαναστάτες ήδη από το δεύτερο έτος συγκροτούν ένα ιωνί κράτος. Τα τρία συντάγματα της Επανάστασης και κυρίως το τρίτο της Τριζίνας είναι εφάμιλο του γαλλικού, μάλιστα πιο προωθημένο. Δηλαδή ορίζει ως πολίτες με δικαίωμα ψήφου όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης. Επίσης λέει με σαφήνεια ότι στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει η δουλεία. Καταργείται η δουλειά. Mm. Αν υπάρχει, καταργείται, δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρχει ευγένεια.
0: Ναι.
1: Και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ ορίζεται σαφέστατα, μετά μας έρχονται οι βασιλιάδες. Ναι, οι ευγενείς
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, που είναι οξύμορο.
1: Είναι οξύμορο. Αλλά τη στιγμή της Επανάστασης ριζοσπαστικοποιείται η πολιτική σκέψη και αποτυπώνεται σε αυτά τα πρώτα συντάγματα. Τώρα, έρχεται ο Καποδίστριας ακριβώς διότι η Επανάσταση ουσιαστικά έχει περιέλθει σε μία, ας το πούμε, κρίση. Έπρεπε λοιπόν κάπως να συμμαζευτεί το κράτος. Ο Καποδίστριας ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος, διεθνούς φήμης διπλωμάτης, ισχυρός ηγέτης, αλλά με μια κουλτούρα πατερναλιστική. Θα τον λέγαμε πεφωτισμένης δεσποτείας κουλτούρα. Ναι μεν για το καλό της χώρας, αλλά από τα πάνω εγώ. Οπότε καταργώ τη Βουλή, καταργώ τα δικαιώματα, τα συντάγματα, αναλαμβάνω πλήρως τις εξουσίες. Βεβαίως δεν είπε ότι θα γίνεται πάντα, έως ότου ανακάμψει το κράτος. Αρχίζει πράγματι λοιπόν να στείνει κράτος και υπ' αυτή την έννοια ήταν πολύ ικανός στο να οργανώσει μια μετεπαναστατική χώρα με χαοτικό κλίμα να την κάνει κράτος. Και να βάλει μια τάξη. Πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στην εκπαίδευση, στη διοίκηση, στη φορολογία, στη δικαιοσύνη. πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, ναι. Οργανώνει δομές. Οργανώνει και ένα κράτος αρχικό.
1: Απλώς αυτές οι δομές περιέχουν σπέρματα αυταρχισμού που δεν συνάδουν με το πνεύμα της Επανάστασης. Τώρα, η δολοφονία του. Η δολοφονία του ήρθε σχεδόν νομοτελειακά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσής του με τους προεστούς. Ξέρεις, οι προεστοί μπήκαν στην Επανάσταση, αλλά μπήκαν έχοντας κατά νου ότι μετά την Επανάσταση θα είναι αυτοί που κυρίως θα παίζουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Mm-hmm. Σου λέει, με την Οθωμανική εξουσία είχαμε ήδη εξουσία τοπική. Mm. Δεν θα έχουμε στο νέο κράτος αφού συμμετείχαμε και εμείς.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό ουσιαστικά το δικαίωμα του το αμφισβήτησε ο Καποδίστριας. Mm-hmm. Η σύγκρουση λοιπόν ήταν αναπόφευκτη. Εκφράστηκε με τη δολοφονία του. Άρα όλα αυτά που ακούγονται και βγήκαν και μέσω της ταινίας, ότι δήθεν οι Άγγλοι συνομωτούσαν πίσω και οργάνωσαν τη δολοφονία, είναι εικασίες. Δεν έχουν καμία βάση ιστορική.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Άρα, χαμένη ευκαιρία. Ναι και ναι. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία να οργανωθεί πλήρως το κράτος έως ότου πάλι θα παρέδιδε σε βασιλείς. Mm-hmm. Ήταν προαποφασισμένο. Mm-hmm. Οι μεγάλες δυνάμεις έσωσαν την Επανάσταση, αλλά υπ' αυτόν τον όρο. Mm-hmm. Ότι δεν θα υπάρξει δημοκρατία, θα υπάρξει μοναρχία.
0: Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και σε ένα τραγούδι για να πάμε και στο σήμα του και μισή. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο Ράδιο Πάντιον, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, με τον κύριο Χάρη Θανασιάδη, με τη θεματική μας για το SNF Gnostos Conference. Ο άνθρωπος ως πολίτης, όταν οι πολλοί έρχονται στο προσκήνιο. Οπότε, κύριε Θανασιάδη, κάνουμε μια διαδρομή από τη Γαλλική Επανάσταση στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι και την Ελληνική. Μιλήσαμε για τον Καποδίστρια. Πάμε λοιπόν σε κάτι που διαλέξατε εσείς. 1889. Δεύτερη Σοσιαλιστική Διεθνής. Καθιερώνονται η γιορτή της γυναίκας, 8 Μαρτίου, και η καθιέρωση Πρωτομαγιάς. Πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
2: Οι δυο δηλαδή,
1: 100 χρόνια μετά τη Γαλλική.
2: 100 χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση, μαζεύονται όλοι οι σοσιαλιστές ξανά, ακριβώς για να γιορτάσουν τη Γαλλική Επανάσταση και να πούν ότι δεν ολοκληρώθηκε, εμείς είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε εκείνο το σχέδιο της χειραφέτησης του ανθρώπου. Ποιοι είναι οι χαμένοι εκείνης της υπόθεσης? Είναι οι χαμένοι οι εργάτες, οι κάτω, και το ένα φύλλο, οι γυναίκες. Να λοιπόν, ήδη τα είπες, καθιερώνουμε δύο γιορτές για να σηματοδοτήσουμε ότι και αυτοί οι χαμένοι της ιστορίας πρέπει να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι. Από το δικαίωμα της ψήφου έως τα δικαίωμα στην συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Στην πραγματικότητα, για να πάμε κατευθείαν στον πυρήνα, Βαγγέλη, τι συμβαίνει? Ενώ η Γαλλική Επανάσταση πετυχαίνει να καθιερώσει την έννοια του πολίτη, και τα τυπικά δικαιώματα, την τυπική ισότητα, δεν υπάρχει όμως η ουσιαστική προϋπόθεση για την ισότητα. Ποια είναι η ουσιαστική προϋπόθεση για την ισότητα? Το χρήμα. Ναι. Αν έχεις μεγάλες ανισότητες, αν έχεις πλούσιους και φτωχούς, ακόμα και αν τυπικά έχει δικαιώματα ο φτωχός, δεν μπορεί να τα ασκήσει. Διότι θα υποτάσσεται σε αυτόν που έχει το χρήμα, δηλαδή την ισχύ. Συνεπώς, οι σοσιαλιστές έρχονται να πούν: εμείς θα δώσουμε πλήρη περιεχόμενο στα αιτήματα της Γαλλικής Επανάστασης, στο τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης. Ελευθερία, ισότητα, το αδερφοσύνη, ξέρεις, παραπέμπει στη συλλογική δράση. Όλοι μαζί συγκροτούμε ενότητα.
1: Και ουσιαστικά πραγματώνεται στη δεύτερη σοσιαλιστική διεθνής η οργάνωση εργατική τάξη σε κόμματα, σε συνδικάτα κτλ.
2: Ακριβώς. Σε πολιτικό κόμμα, το σοσιαλιστικό, σε οικονομική οργάνωση, το συνδικάτο. Και αυτά τα δύο συνεργάζονται άρρηκτα μαζί. Φτάνει και στην Ελλάδα, για να έρθουμε στα καθημά, το 1906-7 εκδίδεται το πρώτο βιβλίο σοσιαλιστικής σκέψης στην Ελλάδα από τον Γεώργιο Σκληρό, το κοινωνικό μας ζήτημα. Ωστότε υπήρχε μόνο το εθνικό. Ο Σκληρός λέει, ο Γεώργιος Σκληρός, εκτός από το εθνικό ζήτημα υπάρχει και το κοινωνικό ζήτημα, κοιτάξτε το. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη, μαζί με τις πρώτες εργατικές διεργασίες, φτάνουμε και εδώ να έχουμε το πρώτο μας σοσιαλιστικό κόμμα το 1918 και την πρώτη εργατική οργάνωση, τη ΓΕΣΕ, το 1918 επίσης.
1: Και να πούμε πιο πριν, τη δεκαετία του 90, το 1890, είχαμε και την πρώτη μεγάλη απεργία.
2: Βέβαια, οι απεργίες ξεκινάνε από τότε και οι εργατικές διεργασίες. Υπάρχουν και ματωμένες εκεί πέρα, με τον Καλέρι και άλλους, αλλά ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία σε εμάς, ας πούμε, 20 χρόνια αργότερα. Την ίδια εποχή έχουμε και τα πρώτα φεμινιστικά κινήματα. Το σύνδεσμο για τα δικαιώματα της γυναικός, το 1920. Και ξεκινάει ο αγώνας για την ψήφο των γυναικών. Δηλαδή όλα αυτά είναι μέσα σε ένα ορισμένο πνεύμα που διεκδικούν να ολοκληρωθεί η διαδικασία που ξεκίνησε 100 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Β' Σοσιαλιστική Διεθνής έγινε 14 Ιουλίου 1889. Να πούμε, ήταν πρωτοβουλία Γάλλων και Γερμανών, έτσι. Και είχαν έρθει τότε 391 αντιπρόσωποι από 20 χώρες στο Παρίσι όταν έγινε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και μετά, θα κάνουμε ένα άλμα μετά στα κινήματα του της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε για πολύ λίγο ένα τραγούδι που είναι ένα σύνδεσμο εργατικής τάξης, κυρίως αμερικανικής εργατικής τάξης, το Which Side Are You On Now, σε ποια μεριά βρίσκεσαι, και θα επανέλθουμε σε λιγότερο από δύο λεπτάκια για να πάμε με τον κύριο Θανασιάδη σε κάτι που είπε στα φεμινιστικά κινήματα και στα υπόλοιπα της δεκαετίας του 60.

0: Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Οπότε κύριε Αθανασιάδη, είπαμε ότι πάμε στη δεκαετία του 60 πλέον.
1: Ναι,
0: ως προς τον άνθρωπο, πολίτη κτλ.
1: Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που συνδέει αυτά τα τρία. Εάν η Γαλλική Επανάσταση έθεσε ως στόχο την πολιτική ισότητα, την πολιτική απελευθέρωση δηλαδή, εάν οι σοσιαλιστές 100 χρόνια αργότερα έθεσαν ως στόχο την οικονομική απελευθέρωση, την οικονομική ισότητα, η δεκαετία του 60 θέτει στο τραπέζι την πολιτισμική απελευθέρωση. Δηλαδή έχουμε πλέον παιδιά της μεσαίας τάξης στη Γαλλία και αλλού, σε όλο τον δυτικό κόσμο και όχι μόνο στον δυτικό, τα οποία έχουν κατακτήσει σε ένα βαθμό τα προηγούμενα, αλλά συνειδητοποιούν ότι είναι εγκλωβισμένοι σε ένα αξιακό σύμπαν που δεν τους χωράει. Mm-hmm. Ζητάνε άλλους τρόπους ζωής. Ζητάνε, και αυτοί οι άλλοι τρόποι ζωής εκφράζονται αρχικά με την ενδυμασία. Mm. Πάβουν να φοράνε εκείνα τα στενά ρούχα με τους γυλαίκους κλπ. Mm. Φοράνε τα τζάκετ, φοράνε τα τζιν, mm. αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά, τα γένια τους, mm. διεκδικούν ακόμα και σεξουαλική απελευθέρωση, mm. θέτουν όλα τα ήθη, τα συντηρητικά της εποχής στο στόχαστρο, mm. και αυτή η νεολαία της δεκαετίας του 60 εκβάλλει, μπαίνει στη σκηνή που λέμε, mm-hmm. μπαίνει μαζικά στη σκηνή με μεγαλειώδεις διαδηλώσεις που ξεκινάνε από τα πανεπιστήμια και απλώνονται σε όλη την κοινωνία.
0: Ακριβώς, και είναι αυτή η νεολαία η οποία έχει ζήσει στα συντρίμια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως μικρά παιδιά ή και λίγο μεγαλύτερα, είναι σημερινή 70-75, θα λέγαμε. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θέλω να αναφέρω και κάποιες τοποθέσεις που έχουμε αναφέρει. Είναι, π.χ. η Κούβα που το 61 έγινε σοσιαλιστική χώρα. Μια μεγάλη ανατροπή της δεκαετίας του 60. Στην Ελλάδα παράλληλα έχουμε το κίνημα για την ειρήνη, για τον αφοπλισμό και για την παιδεία, το 114. Γίνεται το Μάιο του 68. Γίνεται μετά, λίγο αργότερα από το Μάιο, τον Αύγουστο του 68, η Άνοιξη της Πράγας. Τα λέμε λίγο γρήγορα για τους ακροατές, γιατί έχουμε και τον χρόνο.
1: Ήδη
0: ναι.
1: έπιασες τα βασικά,
0: ακριβώς, ναι.
1: τα βασικά μοτίβα. Mm. Ο Τσε Γκεβάρα της Κούβας ήταν, όπως λέει και το τραγούδι του Λοΐζου, ήταν μέσα στην τσέπη η φωτογραφία του κάθε φοιτητή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβόλιζε uh-huh. το πνεύμα της Επανάστασης. Τα παιδιά στην Πράγα διεκδικούσαν σε έναν δικό τους κόσμο που περιβάλλεται από το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο όμως βιώνουν ως καταπιεστικό, διεκδικούν και αυτοί ελευθερία πολιτική και πολιτισμική. Εκεί εισβάλλουν τα τάξη, όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στη Γαλλία, ο Μάης του 68, τελικά ητάται. Έρχεται ο Ντεγκόλ, καλεί σε επαναστρατιά όλο το συντηρητικό κοινό, κατεβαίνει στους δρόμους ναι. και τελειώνει μετά από ένα ναι. μήνα. Αλλά τελειώνει, αλλά αφήνει έναν εντυπωσιακό απόϊχο και γίνεται η μήτρα όλων των νέων κοινωνικών κινημάτων. Mm-hmm. Από εκεί βγαίνουν τα πιο ριζοσπαστικά φεμινιστικά κινήματα, από εκεί βγαίνει το περιβαλλοντικό, το ειρήνης. Δεν υπάρχει κίνημα σύγχρονο που να μην ξεπίδησε μέσα από τη μήτρα του 60.
0: Και βέβαια είναι και, έχει συμβολ, και καθοριστικό θα πω ρόλο και στη μουσική, καθότι θα πάμε και σε ένα τραγούδι κιόλας. Αν προλάβουμε πλευράς χρόνου, κύριε Βουτσινά, αν θέλετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε μετά το Βασίλη του Βουτσινά που θα το παραδώσουμε και 5. Χαρακτηριστικότερο το αντιπολεμικό κίνημα. Το πόσα τραγούδια έδωσε το αντιπολεμικό κίνημα των.
1: Και με αφορμή το Βιετνάμ.
0: Ναι,
1: στην Αμερική εκδηλώνεται και μέσα από τον πόλεμο του Βιετνάμ όλη αυτή mm. η αντίσταση της νεολαίας. Mm. Υπάρχει εκείνη η ταινία, η Αμερικανική Φράουλες και αίμα, που δείχνει το πνεύμα που κυριαρχεί το αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, όλο αυτό το πνεύμα μιας πολιτισμικής χειραφέτησης εμβολιάζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Είμαστε παιδιά της στην πραγματικότητα. Όπως ναι. είμαστε παιδιά της Γαλλικής Επανάστασης και των Σοσιαλιστών, mm-hmm. είμαστε και παιδιά των κινημάτων της δεκαετίας του 60, ακόμα και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ενσωματωμένο στις πρακτικές μας ναι. σήμερα.
0: Άρα βλέπουμε ότι ο πολίτης από εκεί που τον πήραμε στην αρχή της εκπομπής μας, από τη Γαλλική Επανάσταση, όπου γίνεται από υπήκος, αποκτά, ναι, γίνεται πολίτης ουσιαστικά τα πρώτα, αποκτά την οικονομική επιφάνεια, αποκτά τα πολιτικά δικαιώματα και πλέον κουμπώνει και τα κοινωνικά ουσιαστικά.
1: Τα κοινωνικά και μια πολιτισμική χειραφέτηση μέσα από τη δεκαετία mm-hmm. του 60. Mm-hmm. Το ερώτημα βέβαια, για να φτάσουμε και στο σήμερα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θα μου πεις εσύ, είναι mm-hmm. αν σήμερα όλα αυτά διακυβεύονται, αν διευρύνονται, αν περιστέλλονται, είναι μια κουβέντα που αν έχουμε λίγο χρόνο.
0: Θα το κρατήσουμε, θα πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι και θα κρατήσουμε αυτή την παρακαταθήκη πόσο ασφαλής είναι, των τελευταίων 200 ετών, πόσο ασφαλής είναι. Οπότε, ακούμε The House of the Rising ξανά από τους Animals, από τα κορυφαία τραγούδια εκείνης της περίοδου και του αντιπολεμικού κινήματος και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ωραία, μια χαρά.

0: Και επιστρέψαμε στο ραδιοπάνελ, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, από το φιλόξενο στούντιο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κύριε Θανασιάδη. Επειδή σιγά-σιγά θα πρέπει να παραδώσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή, έχουμε πάει λοιπόν από τον άνθρωπο στον πολίτη. Οι πολλοί έχουν βγει στο προσκήνιο. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει 2026 μετά Χριστόν. Αυτή η παρακαταθήκη που υπάρχει 200 ετών από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι και σήμερα, κινδυνεύει?
1: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, στην ιστορία υπάρχει πρόοδος τεχνική, αλλά όχι πάντα πρόοδος θεσμική και κοινωνική. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Δεν είναι διασφαλισμένα. Πού εντοπίζω πιθανούς κινδύνους και προοπτικές σήμερα? Καταρχάς με αυτό που συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Δηλαδή δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, γύρω από τον κόσμο της Δύσης, γύρω από την Ευρώπη, οι οποίοι εάν δεν κλείσουν γρήγορα μπορούν να προκαλέσουν ένα ντόμινο γεγονότων και πολλά πράγματα από τα οποία θεωρούμε ότι τα έχουμε κλειδώσει να ξανατεθούν στην επιτάπητος. Άρα το πρώτο πρόβλημα έρχεται από τους πολέμους. Το πρώτο αίτημα είναι η ειρήνη. Δεν έχει διασφαλιστεί. Το δεύτερο είναι οι οικονομικές ανισότητες. Ξέρετε, περιέργως, μετά από έναν αιώνα σοσιαλισμού, τον 20ο αιώνα, έχουμε σήμερα τις μεγαλύτερες οικονομικές ανισότητες που υπήρχαν ποτέ στην ιστορία. Mm. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το άνοιγμα.
0: Σε περίοδο ειρήνης πάντα.
1: Σε περίοδο ειρήνης. Ναι. Ποτέ αυτό το άνοιγμα. Mm. Οι υπερπλούσιοι που δημιουργήθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι εγχώροι εδώ και σε κάθε χώρα.
0: Ναι, εννοείται, το ζούμε και εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Έχουν τέτοια εξουσία που την παίρνουν μέσω του χρήματος, που πάρα πολλοί θεσμοί δικαίου κλπ. Αλώνονται, επικίζονται από το χρήμα και έτσι στην πραγματικότητα λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει με τα δίχτυα των ψαράδων. Τα δίχτυα πιάνουν τη μαρίδα, αλλά περνάει ο καρχαρέας και τα σκίζει. Mm-hmm. Αυτό φανταστείτε σαν εικόνα. Mm-hmm. Συνεπώς, οι οικονομικές ανισότητες παράγουν πρόβλημα στη δημοκρατία. Αν δεν έχει σχετική ομοιογενή κοινωνία, δεν έχεις δημοκρατία. Αν δεν έχεις ευρεία μεσαία τάξη, δεν έχεις δημοκρατία. Ναι. Κινδυνεύουν λοιπόν και οι δημοκρατικοί θεσμοί. Το τρίτο ζήτημα που τίθεται στην εποχή μας είναι κάτι που μόνο ίχνη του βλέπουμε στη δεκαετία του 60. Η έγνοια για το περιβάλλον. Σήμερα έρχεται στο προσκήνιο.
0: Ναι,
1: σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης δεν είναι ανεξάντλητος. Mm-hmm. Ότι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.
0: Mm, και οριακά τους έχουμε ξεπεράσει κιόλας.
1: Οριακά τους έχουμε ξεπεράσει. Κάποιοι λένε ότι είναι μία αναστρέψιμη πορεία. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και παρότι το γνωρίζουμε, τα βήματα είναι πάρα πολύ αργά και με συνεχή πισωγυρίσματα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε το τέλος του πλανήτη, χτύπα ξύλο, λοιπόν, να μας χτυπάει την πόρτα. Mm-hmm. Το τέλος του πλανήτη, λάθος κάνω. Το τέλος της ανθρώπινης διαβίωσης πάνω στον πλανήτη. Ο πλανήτης μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Το ερώτημα είναι...
0: Είσαι ο πλανήτης, μπορεί...
1: ναι.
0: Υπήρχε και πριν. Ακριβώς. Εμάς, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Μια έγνοια επίσης που ξεπερνάει τον άνθρωπο και τον πολίτη και που έρχεται στην εποχή μας και είναι ενδιαφέρουσα, είναι η έγνοια για τα ζώα, τουλάχιστον για όλα τα ζώα, αλλά τουλάχιστον για τα ανώτερα θελαστικά, για τα λεγόμενα νοήμωνα ζώα. Αυτή η έγνοια που ξεπερνάει τον άνθρωπο, mm-hmm. ως τώρα ο άνθρωπος ήταν στο κέντρο και είχε δικαίωμα ως εκ τούτου να αξιοποιεί τα ζώα προς όφελός του με οποιουσδήποτε τρόπους. Mm-hmm. Τώρα αρχίζουν οι ευαισθησίες που σχετίζονται με τα ζώα. Με την εκτροφή, την κτηνοτροφία, με τον τρόπο σφαγής, αν πρέπει, αν δεν πρέπει,
0: ναι, ναι.
1: Σπισισμός, αντισπισισμός,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, vegan κλπ. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με πολλαπλές και αντιφατικές πτυχές, αρνητικές και θετικές,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία όμως είναι της εποχής μας και πρέπει να την κρατήσουμε στο μυαλό μας και να δούμε πού θα πάει. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι κρίσιμο από τις τάσεις της εποχής. Ναι.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αναφέρατε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πολιτική ισότητα και ότι υπάρχει η πλούσιοι και η φτωχή. Μεγαλώνει το ψαλίδα.
1: Εδώ πάμε πίσω. Εδώ έχουμε
0: νομίζω ότι
1: γύρισμα.
0: Από τη δεκαετία του 90 σιγά σιγά που έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια και λίγο παραπάνω. Φτάνουμε σε έναν κορεσμό πλέον με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπου το σύστημα πλέον ή θα πρέπει να γίνει πιο δίκαιο ή θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ταξικές διαφορές. Βλέπουμε ειδικά στην Ελλάδα, όπως και η τελευταία τρύπα αυτού του ζουρνά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα τελευταία 7 χρόνια ειδικά η χώρα είναι εντελώς άλλη χώρα. Και νομίζω ότι το άρωτο χέρι της αγοράς το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να ξεσκίζει τους πολίτες. Δεν είναι ότι μπορεί να κάνει κάτι πλέον άλλο. Δεν θα αυτορυθμιστεί μόνη της η αγορά.
1: Δεν υπάρχει αόρατο χέρι της αγοράς. Αυτό ήταν μια επινόηση. Ναι. Το αόρατο χέρι της αγοράς το κουνάνε οι ισχυροί κατά πώς τους βολεύει. Εάν δεν καταφέρουμε να βάλουμε θεσμούς ελέγχου αυτής της τάσης, θα έχουμε και σοβαρά πισωγυρίσματα στη δημοκρατία μας. Mm-hmm. Μην ξεχάσουμε και μια. Σκεφτόμουν ότι κάτι μας έλειπε. Η συζήτηση περί του φύλου. Ξέρετε, το ξεκίνησε με το φεμινιστικό κίνημα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα που το λέγαμε. Πήρε μεγάλη έκταση και ριζοσπαστικοποιήθηκε στη δεκαετία του 60. Σήμερα όμως, τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το φύλο. Το φύλο πλέον δεν είναι διαδικό.
0: Ναι.
1: Αρχίζει να συζητιέται η μη διαδικότητά του, mm-hmm. και αρχίζουμε να βλέπουμε την πιθανότητα ενός φάσματος, στο οποίο ο κάθε πολίτης διεκδικεί μια θέση. Mm-hmm. Κάθε άνδρας, κάθε γυναίκα, mm-hmm. ή οτιδήποτε άλλο διεκδικεί.
0: Όπως αυτοπροσδιορίζεται.
1: Αυτό είναι μια νέα κουβέντα επίσης. Mm-hmm. Με επίσης αντιφατικά στοιχεία, πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και πολλές που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να το δούμε και αυτό σαν απόϊχο της δεκαετίας του 60, ναι. μέσα από τα προσωπικά και ατομικά δικαιώματα.
0: Σίγουρα, και έρχεται και σε μια περίοδο που προς τα πίσω κάνουμε βήματα, ένα βήμα που θέλουμε να γίνει μπροστά, γίνονται άλλα 10 βήματα προς τα πίσω.
1: Θέλει λοιπόν η έγνοια, ναι. να συντονίσουμε την κοινωνική, την πολιτική και την πολιτισμική χειραφέτηση να πάνε μαζί.
0: Ωραία, νομίζω ότι το έχουμε υπερκαλύψει και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, δεν σας το κρύβω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα για το SNF Νόστος. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά, κύριε Θανασιάδη.
1: Πάντα περνά καλό μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί Βασίλης Βουτσινάς, ο οποίος έχει φέρει και δύο παίχτριες της Αγίας Παρασκευής, της γυναικείας ομάδας, συγκεκριμένα την Ελένη Γκάτση και την Αγάπη Λάμπρου. Ο Βασίλης θα σας κάνει παρέα για τις τρεις, από τις 3 μέχρι και τις 4 και κάτι, στο ειδικό πρόγραμμα της Φωνής του Παντιού Πανεπιστημίου για το SNF Nostos Conference. Ναι, Βασίλη, μας κουνάς το τηλέφωνο, τώρα θα βγεις αέρα, περίμενε. Οπότε, από τον κύριο Χάρη Θανασιάδη και τον Βαγγέλη Βαλαβάνη που ήταν στα σημάδια του χρόνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να ακούτε Radio Pantheon. Έχουμε και μια special συνέντευξη σήμερα με την Ία Βαρντάλος. Πιο μετά θα την απολαύσετε κατά τις 5.30. Η Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου συνεχίζει να εκπέμπει. Ακολουθεί Βασίλης Βουτσινάς. Τα λέμε πολύ σύντομα, θα πω εγώ, στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου στην επόμενη εκπομπή των σημαδιών του χρόνου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Κλείνουμε με το I'm Only Human από τους Rag & Bone. Απολαύστε τη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

0: στο SNF Nostos Conference, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Σταύρος Νιάρχος, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας και το Σταύρος Νιάρχος για την φιλοξενία. Για δεύτερη φορά, μετά το 2023, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου βρίσκεται εδώ, με ειδικές εκπομπές, ανάλογα με την θεματική που έχει οριστεί. Βασίλη Βουτσινά στο μικρόφωνο, παρέα στους δέκτες σας μέχρι και τις 4 και κάτι, γιατί ο Βαγγέλης Βαλαβάνης μας έκλεψε ένα πενταλεπτάκι, δεν πειράζει, υγεία. Είχε κιόλας και πάρα πολύ ωραία εκπομπή με τον κύριο Αθανασιάδη. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταρχάς είναι η πρώτη φορά που κάνω εκπομπή με γυναίκες. Ειδικά αθλητική εκπομπή. Η θεματική σήμερα είναι, για φέτος είναι επίκεντρο ο άνθρωπος. Εμείς θα επεκταθούμε, θα εμβαθύνουμε πιο συγκεκριμένα στον άνθρωπο ποδοσφαιρίστρια, στον άνθρωπο γυναίκα, η οποία θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, θέλει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, αλλά αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες και μέσα σε αυτές προσπαθεί να βάλει όσα πιο πολλά γκολ εντός εισαγωγικών μπορεί. Ελένη Γκάτσι, ποδοσφαιρίστρια της Αγίας της Παρασκευής, και Αγάπη Λάμπρου, εξίσου ποδοσφαιρίστρια της Αγίας της Παρασκευής, της ομάδας γυναικών. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ότι βρίσκεστε εδώ στο Σταύρος Νιάρχος, στο στούντιο το οποίο μας έχει παραχωρηθεί. Θα χαρούμε φυσικά να έρθετε και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται ο χώρος.
1: Σας ευχαριστούμε αρχικά για την πρόσκληση. Είμαστε χαρούμενες που θα μπορούμε επιτέλους να ακουστούμε κι εμείς. Ο χώρος φαίνεται πολύ ωραίος. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο και συμμετέχω σε κάτι τέτοιο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σίγουρα ένας πολύ ωραίος χώρος και χαρά μας που μας κάνει την τιμή να έρθουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, η Ελένη Γκάτσι είναι center for, έχει παίξει και ως μεσοεπιθετικός. Έχει σκόραρει 3 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Βοήθησε με το δικό της τρόπο την Αγία Παρασκευή να κάνει μια αρκετά αξιοπρεπής πορεία και να τερματίσει στην 7η θέση του πρωταθλήματος. Ενώ η Αγάπη Λάμπρου είναι εξίσου ποδοσφαιρίστρια της πρώτης ομάδας, αλλά και της ομάδας κάτω των 17, και μάλιστα είναι και back-to-back πρωταθλήτρια, κερδίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν ο Όφη, φέτος ήταν ο ΠΑΟΚ, τον οποίο είχατε κερδίσει και πέρυσι στα ημιτελικά με 2-1. Με το ίδιο σκορ κερδίσατε πέρυσι, με το ίδιο κερδίσατε φέτος. Εγώ στα 16 μου είχες και γενέθλια και όλα, χρόνια πολλά. Ούτε καν είχα 2 πρωταθλήματα, άντε να είχα στο PlayStation. Πραγματικά συγχαρητήρια. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά μια ομάδα που δεν πρωταγωνιστεί σε επίπεδο ανδρών, όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ αντίστοιχα, ή ο Παναθηναϊκός, και ο Ολυμπιακός τώρα αρχίζει και ανεβαίνει οι κατηγορίες, να φτάνει στην κορυφή της Ελλάδας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Με συγχωρείς, Ελένη, θα ξεκινήσουμε την πρωταθλήτρια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι κλισέ, αλλά είναι όντως ουσιώδης στην περίπτωσή σου. Η συνταγή της επιτυχίας ποια είναι? Ποια είναι δηλαδή, ώστε να πάρετε 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα? Γιατί ήσουν και στα 2 παρούσα.
2: Ναι.
0: Και σκόραρες και 25 γκολ. Γιατί παίζεις ως επιθετικός, να το πούμε και αυτό.
2: Αρχικά ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα το κλειδί της επιτυχίας ήταν πως από πέρσι, από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα και κατακτήσαμε το πρώτο μας στην ιστορία της Αγίας Παρασκευής, στο ΚΑΠ 17 στη γυναικεία, θέσαμε ως στόχο να το ξανακάνουμε back-to-back. Ήταν κάτι που ονειρευόμασταν από την πρώτη στιγμή. Δούλεψαμε όλη τη χρονιά, όλοι μαζί, και με τη στήριξη όλου του συλλόγου καταφέραμε και το ξανακάναμε.
0: Πώς σε αντιμετωπίζουν στο σχολείο οι συμμαθητές σου, γιατί σίγουρα θα έχει μαθευτεί αυτό? Σε επικροτούνε?
2: Σίγουρα πιο παλιά στο δημοτικό, για παράδειγμα, άργησαν κάποιοι να το αντιληφθούν και να το πάρουν ως θετικό. Στη συνέχεια όμως θεωρώ ότι, όπως εξελίχθηκε και όλο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι άρχισαν να το αποδέχονται και να το υποστηρίζουν, και πλέον επειδή

0: ζω και στην Αγία Παρασκευή. Έρχονται παιδιά από το σχολείο και μας στηρίζουν όλη την ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι άξιο αναφοράς αυτό το οποίο είπες, ότι έβλεπαν διαφορετικά την επιλογή σου να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. Γιατί στο μυαλό μας, κακώς, ορισμένοι μπορεί το ποδόσφαιρο να το θεωρούν ανδρικό εντός εισαγωγικών άθλημα. Και βλέποντας μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο, το θεωρεί ίσως κάτι ξένο. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Γιατί θα, με αφορμή αυτό που είπες, θα συζητήσουμε ενδελεχώς, πιο λεπτομερώς δηλαδή, για το ποδόσφαιρο γυναικών, το τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε και πόσες θα αντιμετωπίζουν και οι άλλοι αντίστοιχα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να πούμε δύο πράγματα για την φετινή χρονιά, για το αγωνιστικό κομμάτι. Αρχικά να ευχαριστήσουμε και την ομάδα της Αγίας Παρασκευής και τον coach, τον Δημήτρη Καλίκα, για την παραχώρηση των ποδοσφαιριστριών να μας δώσουν τη συνέντευξη και όλη την ομάδα φυσικά. Λοιπόν, μια χρονιά, Ελένη, και αγάπη με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Είχατε και αλλαγή προπονητή μπροστά τέλη του Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά, φτάσατε στα ημιτελικά του κυπέλου, αποκλειστήκατε στις λεπτομέρειες από τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι φαινόταν να μπλέκατε όσον αφορά την υπόθεση υποβιβασμός, εν τέλει σώσατε την παρτίδα και τερματίσατε μάλιστα στην 7η θέση, στη μέση περίπου της βαθμολογίας, με 38 βαθμούς. Πώς βιώσατε την χρονιά?
2: Ήταν πράγματι μια πολύ περίεργη χρονιά. Ξεκίνησε σε μια κατηφόρα. Ξεκινήσαμε, ναι μεν καλά, αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, χάναμε βαθμούς από ομάδες που πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε. Κάναμε κακές εμφανίσεις, δεν ήμασταν αυτό που περιμέναμε. Εν τέλει αυτό έτσι στη μέση της χρονιάς άλλαξε. Με την αύξηση όλος του κύριου Καλίκα έδωσε μια νέα πνοή στην ομάδα. Και ενώ ένας νέος προπονητής συνήθως είναι πολύ δύσκολο στην προσαρμογή της ομάδας, προσαρμόστηκε αυτό σε εμάς και εμείς στη δικιά του νοοτροπία. Και καταφέραμε ήδη από την πρώτη του παρουσία στον πάγκο να κερδίσουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Κηφισιά. Και από αυτό το παιχνίδι και μετά άλλαξε ριζικά η χρονιά. Δηλαδή δεν ήταν ο σκοπός απλά να μην υποβιβαστούμε. Ήτανε να φτάσουμε ψηλά, να κατακτήσουμε το κύπελο που, εντάξει, φτάσαμε στον ημιτελικό. Αποκλειστήκαμε αδίκως, θα έλεγα. Ναι, ήταν περίεργη χρονιά, ωστόσο είχε ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή κατάληξη.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, σχετικά με το μάτς με την Κηφισιά, στο οποίο μάλιστα είχε σκοράρει. Θυμάμαι, επειδή το είχαμε μεταδώσει για το Radio Pantheon Sports, το οποίο προσπαθεί όσο γίνεται και μπορεί να βρίσκεται δίπλα σας στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών. Θυμάμαι να ρωτάω τον coach, γιατί είχα πάρει μια συνέντευξη, ότι έβαλε τέλος σε ένα σερί 5 αγώνων δίχως γκολ. Είχατε να σκοράρετε 5 παιχνίδια. Τον είχα ρωτήσει λοιπόν αν έπαιξε ρόλο το ότι άλλαξε λίγο, σας απελευθέρωσε. Δηλαδή σας γύρισε ουσιαστικά τον διακόπτη. Ήταν αυτό το οποίο ήταν το κλειδί βασικά ώστε η ομάδα να κάνει, να διαγράψει αυτή την πορεία μέχρι το τέλος? Ή θύχτηκε και ο εγωισμός σας, γιατί το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα. Όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής, θέλετε να του αποδείξετε πράγματα. Και φαντάζομαι και εσύ, αγάπη, από τα χαμηλά, δηλαδή, ακόμα και όταν αλλάζει ένας προπονητής σε μια ακαδημία, και εσύ αντίστοιχα θες να του δείξεις τις δυνατότητές σου.
2: Ναι. Σε εκείνο το match, εννοείται, ο εγωισμός έπαιξε ρόλο. Εννοείται, όλες θέλαμε να σιγουρέψουμε τη θέση μας ουσιαστικά μέσα στην ομάδα. Αλλά αυτό που παίξε περισσότερη σημασία ήταν η νοοτροπία του κύριου Καλίκα, που μας, δηλαδή στην επίθεση τουλάχιστον, μας απελευθέρωσε και τις τρεις-τέσσερις επιθετικούς. Δεν είχαμε αυτό το σύστημα, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό σε κουτάκια. Είχαμε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ψυχολογικά, συναισθηματικά, νιώθαμε απελευθερωμένες. Εγώ προσωπικά που σκόραρα, έθεσα έτσι ένα τέλος σε ένα αρνητικό σερί που δεν σκόραρα. Και μετά τον γκολ είχα δακρύσει και όλα, έκλαιγα στις συμπαικτηρίες μου. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Είχες ανοίξει το σκορ. Είχες πετύχει το πρώτο γκολ.
2: Ήταν σημαντικό γιατί ήταν ένα παιχνίδι κλειστό, ήταν 0-0. Mm. Και μετά που μπήκε αυτό το γκολ, μετά μπήκαν άλλα δύο. το τελειώσαμε τέλεια στο παιχνίδι.
1: Σωστά. Και ήταν και το πρώτο σου γκολ στο πρωτάθλημα.
2: Ήταν το πρώτο μου γκολ, γι' αυτό ήταν πολύ συναισθηματικά απελευθερωτικό. Και άνοιξε το δρόμο για ένα σερί καλών εμφανίσεων. Και ομαδικά και προσωπικά.
1: Αγάπη, ως ένα 16χρονο κορίτσι, πώς βλέπει έναν προπονητή, είτε τον κύριο Λακιώτη, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της ομάδας K17, ήταν και πρώτος προπονητής, υπηρεσιακός, όταν στη μετάβαση από τον κύριο Χαρλαμπίδη στον κύριο Καλίκα. Πώς λοιπόν βλέπει έναν προπονητή, τον έχει δηλαδή ποδοσφαιρικό πατέρα, τον έχει παράλληλα σαν σύμβουλο, πώς τον έχει μέσα του?
0: Εγώ τους προπονητές μου, αυτούς που έχω τώρα, θα μιλήσω για τους τώρα, τους έχω πρώτα σαν παιδαγωγούς και ψυχολόγους και μετά σαν προπονητές. Πραγματικά είναι πάντα εκεί και μας στηρίζουν. Όταν έγινε η αλλαγή του προπονητή, ήταν ο coach Λακιώτης, ήταν ο πρώτος που μας στήριξε, μας μίλησε για όλο αυτό. Και παράλληλα, ναι, ήταν προπονητής στην πρώτη ομάδα, ήταν και στην ΚΑΠ 17, όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά και φέτος. Και αυτό που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε όλοι μαζί στην ομάδα είναι τεράστιο. Και πρώτα ξεκινάει από τη στήριξη που μας έχει δείξει και στέκεται σε εμάς ως κάτι παραπάνω από προπονητής μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε ένα πλεονέκτημα εσείς οι μικρές ηλικιακά ποδοσφαιρίστριες να μπορείτε να παίξετε στην πρώτη κατηγορία. Είσαι εσύ, είναι η Χριστίνα η Τριανταφυλοπούλου, η Κατερίνα η πρόημου, η Μαργαρίτα η Μάρα. Είστε παίκτρες που έχουν πάρει παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία. Πόσο σας έχει βοηθήσει εσένα προσωπικά να οριμάσεις και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά από αυτό που βιώνεις και βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο?
0: Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να προπονούμε και να βρίσκομαι σε μια ομάδα με παίκτες πιο έμπειρες στο χώρο. Αυτό με διαμορφώνει και σαν άνθρωπο και σαν αθλήτρια. Και τις εμπειρίες αυτές που παίρνω και αυτά που βλέπω από τις πιο έμπειρες παίκτριες, που καταφέρνω και εγώ να τα βγάλω τόσο στην ΚΑΠ 17 όσο και στη γυναικεία. Και είναι σίγουρα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις δύο επιτυχίες μας που έχουμε κάνει με την Αγία Παρασκευή στην ΚΑΠ 17.
1: Άρα λοιπόν σας στηρίζουν οι πιο έμπειρες, δεν είναι δηλαδή ότι σας παραμερίζουν?
0: Σίγουρα μας στηρίζουν πάρα πολύ. Και στους αγώνες μας στην ΚΑΠ 17 έρχονται και μας υποστηρίζουν, μας συμβουλεύουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ελένη, εσύ αντίστοιχος πιο έμπειρη και μεγαλύτερη ηλικιακά, είσαι τώρα 20 στα 21, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπεις λίγο μια μικρή εκδοχή, μια εκδοχή του εαυτού σου όταν ήταν μικρή, βλέποντας αυτά τα κορίτσια να κάνουν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα και να θες να τους οθήσεις να συνεχίσουν?
2: Ναι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τις βλέπω στην πρώτη ομάδα να αγωνίζεσαι 15, 16, 17 χρονών στην Α Εθνική Γυναικών. Είναι τεράστιο. Εγώ στην ηλικία τους δεν το είχα αυτό σαν, ούτε καν σαν επιλογή, σαν τίποτα, ούτε σαν όνειρο. Οπότε το βλέπω αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη να συμβαίνει. Και εννοείται είμαι εκεί να τις στηρίξω αν χρειαστούν κάτι, να δώσω κάποια συμβουλή που ίσως δεν έχουν σκεφτεί. Εντάξει, δεν έχω την τεράστια εμπειρία που μπορεί να έχουν άλλες παίχτριες, αλλά είμαι εκεί να τις στηρίξω συναισθηματικά, ψυχολογικά, όπως χρειάζονται.
1: Να ξέρεις, τρέμει η θέση της, γιατί είστε και οι δύο center four. 25 γκολ δεν είναι λίγα σε επίπεδο ακαδημιών. Το πρωτάθλημα φέτος ήταν πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζουμε πως πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, πήρε τα σκύπτρα από την ΑΕΚ, οι δυο τους επί της ουσίας πάλευαν μέχρι το τέλος. Παρ' όλα αυτά, στο ποδόσφαιρο γυναικών βλέπουμε και ομάδες επαρχιακές να είναι εξίσου αρκετά ανταγωνιστικές και να φτάνουν και ψηλά. Η Ρέα, ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου και έχασε από τον ΠΑΟΚ. Ομάδες εντός εγωγικών της γειτονιάς, όπως είναι η δική σας, η Αγία Παρασκευή. Το επίπεδο βλέπετε να αυξάνεται, ο ανταγωνισμός, ή παραμένουμε ακόμα στα ίδια?
2: Ναι, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα γενικών γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή βλέπεις τεράστιες διαφορές και στις παίχτρες τεχνικά, σωματικά, είναι πιο αθλητικό. γίνεται πιο αθλητικό το πρωτάθλημα. Το βλέπω γιατί πέρυσι με φέτος η διαφορά σε μένα προσωπικά είναι τεράστια, σωματικά και ποδοσφαιρικά, το πώς παίζω. Παρ' όλα αυτά η δυσκολία έχει ανέβει. Δηλαδή βλέπεις παίχτριες που έρχονται και από το εξωτερικό πολύ καλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις ομάδες όπως η δικιά μας η Αγία Παρασκευή που φέραμε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, με τον Όφη, κερδίσαμε τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας παιχνίδι. Πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που είναι καλό αυτό, δηλαδή όχι να κυριαρχεί μία ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα και να κερδίζει όλους τους αγώνες, να υπάρχει αυτό το suspense.
1: Αγάπη, εσύ σε επίπεδο ακαδημιών βλέπεις τις εντός εισαγωγικών μεγάλες ομάδες να επενδύουν και στο ποδόσφαιρο γυναικών?
0: Ναι, έχουν γίνει βήματα εξέλιξης σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα χρειάζεται παραπάνω εξέλιξη και βελτίωση στις υποδομές, ώστε να μπαίνουν τα κόρσια από μικρές ηλικίες και να παίρνουν ευκαιρίες και μικρότερες ηλικιακά αθλήτριες στην πρώτη ομάδα, όπως γίνεται και στην Αγία Παρασκευή. Και έτσι θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και ο ανταγωνισμός θα ανέβει, που σίγουρα έχει βελτιωθεί από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τα περιθώρια εξέλιξης είναι μεγάλα.
1: Πώς νιώθεις που το περίμενες να είσαι 16 ετών και να έχεις πάρει 2 πρωταθλήματα Ελλάδας? Το είχες φανταστεί πριν ξεκινήσει η περσινή χρονιά?
0: Το ονειρευόμασταν από πέρσι, το είχαμε θέσει ως στόχο. Εγώ προσωπικά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, ώστε να καταφέρω να βοηθήσω στο μέγιστο την ομάδα μου, ώστε να πετύχει τους στόχους της. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Βρήκαμε πολλά εμπόδια στο δρόμο μας και πολλοί μας υποτίμησαν. Παρ' όλα αυτά εμείς βάλαμε το κεφάλι κάτω, στηρίξαμε η μία την άλλη, βάλαμε την ομάδα πάνω απ' όλα και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε.
1: Βλέψεις για την επόμενη χρονιά, για να κλείσουμε το αγωνιστικό κομμάτι, Ελένη, δηλαδή θέλετε, σίγουρα φαντάζομαι το κύπελο μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεδομένου ότι φτάσατε κοντά φέτος, πέρυσι γιατί έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν. Έχετε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους εαυτούς σας, ιδίως για το πρωτάθλημα, κυρίως, συγγνώμη, για το πρωτάθλημα?
2: Ναι, είδαμε ότι ήδη από φέτος μπορούμε να κοντράρουμε ομάδες οι οποίες έχουν τα μεγάλα ονόματα, όπως ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Οπότε, αναμενόμενο είναι να πάμε στο πρωτάθλημα όχι απλά για να έχουμε μια αξιοπρεπή θέση, να πάμε να πετύχουμε το μέγιστο. Δηλαδή θα κοντράρουμε και αυτές τις ομάδες και θα δούμε τους εαυτούς μας ως μια πολύ ικανή ομάδα και όχι απλά μια μικρή ομάδα της γειτονιάς.
1: Ωραία. Έχετε έτσι κάποια συμπαίκτρια σαν πρότυπο που λέτε θέλω να γίνω σαν αυτή? Όχι απαραίτητα αγωνιστικά, από άποψη νοοτροπίας και από άποψη νοοτροπίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι, είτε από την ομάδα ή κάποια, ή γενικά από τον χώρο.
2: Να πω από την ομάδα την Kendall Sowers, το center
1: είναι επιθετικό. Είναι επιθετικό.
2: Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία, δεύτερη μεγαλύτερη. Λόγω της εμπειρίας της, εμένα προσωπικά όταν έφτασα στην ομάδα, επειδή ήρθα και είχα θέματα με το δελτίο μου και τα λοιπά, ήρθα πιο αργοπορημένα, μου είχε στείλει μήνυμα, μου είχε πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αν θέλεις θα σε βοηθήσω ψυχολογικά, είμαι εδώ για σένα να σε στηρίξω, πάμε να δουλέψουμε μαζί να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Και το είχα εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ήμουν πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο, δεν είχα επαφές έτσι με την ομάδα, δεν ήξερα προσωπικά τις παίχτριες. Αυτή η στιγμή με βοήθησε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, οπότε τη θαυμάζω σαν παίχτρια και σαν άνθρωπο.
1: Το λες αυτό γιατί ήρθες πέρυσι στην ομάδα από τις νέες ατρομήτου, ναι, τη σεζόν 25-26 δηλαδή. Έχουμε μία απούσα σήμερα, γιατί η προωθητική μας εικόνα περιλάμβανε και τη Λουκία την Πρίφτη, αλλά επειδή είναι άρρωστη, να της ευχηθούμε και περαστικά, δεν κατάφερε να έρθει εδώ. Εγώ όμως θα σε ρωτήσω, Αγάπη, πώς αν σε έχει βοηθήσει η αρχηγός, είτε με τα λόγια της, είτε με συμβουλές της, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου, και αν και εσύ έχεις κάποια αθλήτρια, συμπαίκτρια, η οποία έτσι να σε έχει οθήσει να δουλέψεις ακόμη περισσότερο και να πιστέψεις και στον εαυτό σου.
0: Εγώ με τη Λουκία είμαστε, βασικά όταν ήρθα εγώ στην Αγία Παρασκευή, ήταν και εκείνη εδώ και είμαστε την πρώτη μέρα μαζί. Είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα μας έχει στηρίξει όλες πάρα πολύ, και εμένα και όλες τις μικρές. Και κάποια χρονιά την είχαμε και προπονήτρια στην ΚΑΠΑ 17, που σημαίνει ότι η στήριξή της είναι μεγάλη. Γενικότερα από όλες τις αθλήτριες της πρώτης ομάδας έχουμε στήριξη και μας βοηθάνε. Εγώ σαν άνθρωπος προτιμάω να παίρνω τα καλά από όλους, από όλους τους ανθρώπους γύρω μου, και να φτιάχνω έτσι τη δική μου προσωπικότητα και το χαρακτήρα μου μέσα από τα καλά των άλλων.
1: Είναι φωνακλού στο γήπεδο η Λουκία ή η ενθαρρύνη, η ενθαρρυντική?
2: Δεν θα πω ότι είναι φωνακλού. Μας ενθαρρύνει με τον τρόπο της. Είναι υπόδειγμα αρχηγού. Δηλαδή, από όλες τις αρχηγούς που είχα σε παλιότερες ομάδες και τα λοιπά, η Λουκία νομίζω είναι στην κορυφή. Είναι ήρεμη, πολύ ήρεμη δύναμη. Μας παροτρύνει, δηλαδή στα αποδυτήρια θα κάτσει κάτω, θα μας πει 2-3 λόγια τα οποία θα μας κάτσουν πολύ στο υποσυνείδητο. Μέσα στο γήπεδο μας συγκρατεί. Είναι υπόδειγμα αρχηγού.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί ο αρχηγός έχει και αυτή την εντός αγωγικών υποχρέωση να κρατάει τις συμπαίκτριές της όσο γίνεται, και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά. Αυτή είναι άλλωστε και η δουλειά του, είτε σε γυναικείο είτε σε ανδρικό επίπεδο. Ωραία, λοιπόν, μου είπατε ότι σας αρέσει ο Drake σαν καλλιτέχνης. Ασπάζομαι την άποψή σας και νομίζω ένα από τα καταλληλότερα τραγούδια του είναι το Started From The Bottom, δηλαδή ξεκίνησα από τα χαμηλά και είμαι εδώ, ο καθένας και η καθεμιά στο αντίστοιχο επίπεδο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Started From The Bottom του Drake και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών, να κάνουμε μια έτσι πιο λεπτομερής εμβάθυνση και ό,τι άλλο συνεπάγεται μέσα από την κουβέντα μας. Επιστρέφουμε σε 5 περίπου λεπτά.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Start it.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Θυμίζουμε πως εκπέμπουμε μέσω του ειδικά διαμορφωμένου στούντιο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια του SNF Nostos Conference, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 έως και τις 28 Ιουνίου με πληθώρα ομιλιών, εκδηλώσεων, συναυλιών. Έχουμε και το SNF Nostos Run, το οποίο θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης. Να αναφέρουμε πως το Ράδιο Πάντιον θα βρίσκεται με θεματικές εκπομπές. Επίκεντρο άνθρωπος είναι η φετινή θεματική για φέτος. Θα βρισκόμαστε από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη. Στο μικρόφωνο Βασίλης Βουτσινάς μαζί με τις Ελένη Γκάτση και Αγάπη Λάμπρου, ποδοσφαιρίστρες της Αγίας Παρασκευής. Αγάπη μου, είπες ότι είσαι, ναι, βέβαια, και δεν το αναφέραμε κιόλας και κακώς το αναφέραμε. Και εσύ και η Λουκία η Πρίφτη έχετε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Η Λουκία σε επίπεδο νεανίδων και κορασίδων, εσύ λόγω της ηλικίας νεανίδων, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι και εκεί τα πράγματα, γιατί έχεις συμπαίκτρες και από την Αγία Παρασκευή και από άλλες ομάδες. Πώς είναι να αφοράς το εθνόσημο στο στήθος? Κλασική ερώτηση, αλλά είναι η ουσία του πράγματος.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο. Ήταν μεγάλη μου χαρά την πρώτη στιγμή όταν με κάλεσε η προπονήτρια της Εθνικής ώστε να συμμετάσχω σε προπονήσεις. Πλέον έχω αρκετές συμμετοχές με τις προκορασίδες και τις κορασίδες. Όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο και λες τον εθνικό ύμνο μαζί με όλες τις συμπαίχτριές σου, είναι κάτι απερίγραπτο. Και εύχομαι να καταφέρω να εκπροσωπήσω τη χώρα μου με την Εθνική Γυναικών σε μεγάλη διοργάνωση και να φτάσουμε την Ελλάδα όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Η οποία τώρα έχει μια πολύ μεγάλη μάχη κόντρα στην Αγγλία για τα play-offs του Nations, του Παγκοσμίου Κυπέλου βασικά. Εντάξει, νομίζω και για εσάς τις ίδιες, αλλά πόσο μάλλον και για αυτές τις ποδοσφαιρίστριες, το να παίζεις κόντρα σε τέτοιες ομάδες είναι εμπειρία ζωής. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
1: Σίγουρα, είναι τεράστια εμπειρία και ειδικά τώρα που η Εθνική Γυναικών κληρώθηκε με την Αγγλία. Είναι κάτι που δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τίποτα. Είναι κάτι απερίγραπτο και εμπειρία ζωής, θα το έλεγα.
0: Ελένη, έχεις πει πως δεν είναι, σύμφωνα με το βιογραφικό σου βασικά, το έχεις πει και σε άλλη συνέντευξη, δεν έχεις παίξει στο εξωτερικό. Ποια χώρα εσύ θεωρείς πρότυπο, για να πάμε και λίγο στα του ποδοσφαίρου γυναικών πιο γενικά, ποια χώρα θεωρείς πρότυπο σε κομμάτι υποδομών, σε κομμάτι στήριξης, σε κομμάτι οικονομικών απολαβών? Ποια χώρα έτσι έχεις ψηλά στο μυαλό σου και θα ήθελες να παίξεις κιόλας?
2: Υπάρχουν δύο. Είναι η Αγγλία και η Ισπανία. Η Ισπανία είναι γενικά μια χώρα με τεράστια αθλητική νοοτροπία σε όλα τα αθλήματα, ανεξαρτήτως φύλου. Είναι απίστευτη η στήριξη που έχει από τους ανθρώπους, από τον κόσμο, από το κράτος τους, από τις διοργανώσεις τις αθλητικές. Είναι απίστευτο το πώς δουλεύουν στις ακαδημίες, ακόμα και στο γυναικείο κομμάτι, αλλά και στο αντρικό βλέπουμε ότι η καλύτερη ακαδημία είναι της Μπαρτσελώνα. Και η Αγγλία, λόγω του πρωταθλήματος, είναι νομίζω το κορυφαίο του κόσμου, και σε αντρικό και σε γυναικείο επίπεδο. Είναι τρομερές οι εγκαταστάσεις, είναι τρομερός ο κόσμος, δηλαδή τα στάδια μαζεύουν και 50.000 κόσμο σε γυναικείο αγώνα, που κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε ονειρευτεί καν. Έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, οι γυναικείες ομάδες, ας πούμε η Μπαρτσελώνα, που μου έρχεται τώρα πρώτη στο μυαλό, και η Άρσεναλ, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν σε γήπεδα που παίζει και η ομάδα ανδρών. Δηλαδή στο Camp Nou, στο Emirates. Αυτό στην Ελλάδα, ακόμα και στις μεγάλες ομάδες, δεν το βλέπουμε. Η ΑΕΚ, ας πούμε, έκανε φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μόνο εκεί, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Δεν έπαιξε κάπου αλλού. Ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα στην Τούμπα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, ως προς τις υποδομές. Είχες πει σε μια συνέντευξη, Ελένη, ότι υπάρχουν κάποια γήπεδα, το έχουμε δει και εμείς οι ίδιοι, καλά, πόσο μάλλον από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο ανδρών, τι γίνεται στο γυναικών. Που είχες πει λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι τα γήπεδα είναι ακατάλληλα και ο κίνδυνος για τραυματισμός είναι τεράστιος. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Βόλο είχε παίξει Αγία Παρασκευή και είχε τραυματιστεί η Αθηναία Παπουρτζή, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάθει χιαστό. Σε αυτό το όσον αφορά τις υποδομές, υπάρχει έστω και μία πρόθεση να αλλάξει όλο αυτό?
2: Δεν βλέπω αντικειμενικά κάποια πρόθεση. Υπάρχει βέβαια, ας πούμε, για την Αγία Παρασκευή γνωρίζω ότι το στάδιο θα ξαναφτιαχτεί με βοήθεια του Δημάρχου, μόνο αυτό γνωρίζω. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπουμε ότι ας πούμε η ΑΕΚ αγωνίζεται σε πλαστικό γήπεδο στους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
2: Και οι προπονήσεις τους είναι σε ώρες ακατάλληλες. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται okay στο προπονητικό του, αλλά οι αγώνες γίνονται στην Τούμπα έγινε μόνο ο τελευταίος αγώνας και μάζεψε 500 άτομα κόσμο. Δηλαδή ήταν πολύ λίγος κόσμος για φιέστα. Ο Παναθηναϊκός, εμείς παίξαμε στο τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο του Ρουφ, που είναι για μένα κατάλληλο γήπεδο για να παιχτεί ένας τέτοιος αγώνας. Βλέπουμε γήπεδα τα οποία είναι συσταγωγικά σχεδιασμένα να τραυματιστείς, να είναι οι έδρες μεγάλων ομάδων, όχι μόνο γειτονικών. Ωστόσο, ενώ οι τραυματισμοί είναι άπειροι, δηλαδή βλέπουμε ποδοσφαιρίστρες κάθε Σαββατοκύριακο, κάποια ποδοσφαιρίστρια παθαίνει χιαστό ή τραυματισμού στα γόνατα γενικότερα. Δεν γίνεται καμία ενέργεια από κανέναν για αυτή να αλλάξει κάτι.
0: Είχες τραυματιστεί στο παρελθόν και είχες δηλώσει ότι πλήρωσε εξ ολοκλήρου την αποκατάστασή σου. Αυτό σε έκανε να πεις ότι η παίκτρια, ο άνθρωπος υπέκτρεν προκειμένου, δεν μπαίνει προτεραιότητα. Σε έκανε να αποθαρρυνθείς. Γιατί είναι το να βάζεις λεφτά από την τσέπη σου για κάτι όπου σε άλλες περιπτώσεις θα τα έβαζε άλλος, η ομάδα προκειμένου ή το αντίστοιχο ιατρείο, σε κάνει και λίγο να παραπονιέσαι και να δυσανασχετείς.
2: Ναι, είχα ένα τραυματισμό στο γόνατο πάλι λόγω γηπέδου, επειδή ήταν πλαστικό το γήπεδο και είχε κολλήσει το γόνατό μου. Και δεν υπήρξε καμία στήριξη από την ομάδα, δηλαδή πήγα μόνη μου στον ορθοπαιδικό. Οι μαγνητικές, λεφτά από τη δικιά μου τσέπη και της οικογένειάς μου. Οι φυσικοθεραπείες επίσης, η αποκατάσταση το ίδιο. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια, ούτε οικονομική ούτε ψυχολογική εννοείται, από την ομάδα. Σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά, δηλαδή ότι δεν αξίζω σαν άνθρωπος, με θέλουν μόνο... όχι μόνο εμένα, γενικά τις αθλήτριες, για να αποδώσουμε σε ένα γήπεδο. Δεν είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό. Σε κάνει να σκέφτεσαι πράγματα και να απογοητεύεσαι.
0: Αυτό είναι ένα από τα παρακλάδια στη λέξη δυσκολίες στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μακάρι να ήταν το μόνο. Αγάπη, είσαι 16 ετών, όπως είπαμε. Οι γονείς σου... ή αν έχεις ακούσει από άλλους, σου έχουν πει να μην παίξεις ποδόσφαιρο επειδή μπορεί να είσαι γυναίκα, ή να έχεις ακούσει παράδειγμα συναθλήτριά σου που να σταμάτησε το ποδόσφαιρο επειδή ο γονιός μπορεί να μην το στήριζε τόσο, γιατί έχουν υπάρξει παραδείγματα.
1: Σίγουρα η στήριξη από την οικογένεια είναι το παν για μια αθλήτρια ώστε να κυνηγήσει τα όνειρά της. Προσωπικά εμένα οι γονείς μου πάντα με στήριζαν. Σε κάθε δυσκολία μου ήταν εκεί να με βοηθήσουν και να μου δώσουν δύναμη ώστε να προχωρήσω παρακάτω. Υπάρχουν παρόλα αυτά αθλήτρες οι οποίες είτε λόγω έλλειψης στήριξης είτε λόγω τραυματισμών αναγκάζονται να αφήσουν το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα, διότι όταν ένα παιδί θέλει να ακολουθήσει τα όνειρά του, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη υποστήριξη από το γύρω περιβάλλον, ώστε να το πετύχει αυτό. Σίγουρα τα γήπεδα και οι τραυματισμοί είναι κάτι που απασχολούν όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε αγωνιστεί σε γήπεδα τα οποία ήταν παρατημένα, τα οποία μας βάλανε να παίξουμε χωρίς να έχουν δει τις συνθήκες του γηπέδου, με αυτά που μας παρέχονται στα αποδυτήρια να μην είναι τα απαραίτητα για τις ανάγκες μας, στα οποία βλέπουμε ότι ίσως βάζουν τα λεφτά και την προβολή πάνω από εμάς. Γιατί πρώτα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε αθλητές, αθλήτριες στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ελένη, εσύ σπουδάζεις και ΤΕΦΑ γυμναστική, δηλαδή η ακαδημία, σχολή και ποδόσφαιρο. Σχολείο και ποδόσφαιρο. Μπορεί και να βρεις και δουλειά. Πώς όλα αυτά μπορείτε να τα χωρέσετε στην καθημερινότητά σας? Μπορείτε αρχικά, έχετε σκεφτεί ότι σε ένα σημείο, ότι από ένα σημείο και μετά ο κύκλος που λέγεται γυναικείο, ποδόσφαιρο γυναικών, θα κλείσει? Το έχετε δηλαδή σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσετε το ποδόσφαιρο για να βιοποριστείτε ουσιαστικά, γιατί και οι οικονομικές απολαβές είναι χαμηλές?
2: Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι το νούμερο ένα, το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει μια αθλήτρια όταν ενηλικιώνεται. Ότι τι θα κάνει, πώς θα βιοποριστεί. Ότι ναι, okay, έχει το ποδόσφαιρο που το λατρεύει και θέλει να το ακολουθήσει. Ωστόσο, οικονομικά δεν της παρέχει ούτε καν τα απαραίτητα, έτσι, ούτε δεν συζητάμε καν για να ζήσει. Εγώ έχω τη σχολή μου. Πέρσι δούλευα κιόλας. Είχα σχολή, δουλειά και προπόνηση. Δεν έβγαινε, σταμάτησα τη δουλειά. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν βλέπω πολύ ανταπόκριση σε αυτό για να αντιμετωπιστεί. Το τι θα γίνει μετά το ποδόσφαιρο είναι επίσης ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει ασφάλιση όπως στις δουλειές, ενώ στο αντρικό νομίζω υπάρχει σε κάποιες κατηγορίες. Εννοείται δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα για να μπορέσεις μετά να αποταμιεύσεις, να ζήσεις από αυτό. Πολλές κοπέλες, είμαι και εγώ μέσα από αυτές, έχουμε σκεφτεί να το αφήσουμε το ποδόσφαιρο λόγω της απογοήτευσης αυτής, λόγω των οικονομικών. Δηλαδή λέω, δεν μπορώ να ζήσω έτσι, πρέπει να το αφήσω κάποια στιγμή. Περνάει συνεχώς από το μυαλό, το καταπολεμάει η αγάπη που έχουμε, το αντιμετωπίζει η αγάπη που έχουμε για το άθλημα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η τεράστια αγάπη, τεράστιος συσσαγωγικά φανατισμός που έχουμε για αυτό το πάθος, σίγουρα οι περισσότερες θα το είχαμε αφήσει σαν άθλημα.
0: Εσύ, αγάπη, με βάση αυτό που ακούς και από τις συμπαίκτριες που είναι μεγαλύτερες ηλικιακά, εσύ ακόμα πηγαίνεις σε σχολείο, προβληματίζεσαι για το γεγονός ότι μπορεί να βρεθείς σε παρόμοια κατάσταση?
1: Υπάρχει προβληματισμός σίγουρα. Διότι σε στενοχωρεί το γεγονός ότι βλέπεις την αθλητριά σου, οι οποίες το πρωί δουλεύουν και το απόγευμα, το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο και να ακολουθούν τις απαιτήσεις της ομάδας. Δυστυχώς οι οικονομικές ανταμοιβές δεν είναι ανάλογες με των ανδρών, παρόλο που οι προσπάθειες που καταβάλουμε είναι ίδιες και μεγαλύτερες. Σίγουρα όμως μια ποδοσφαιρίστρια για να πετύχει τα όνειρά της πρέπει να έχει υπομονή και να καταπολεμήσει όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα εμπόδια και να βιοποριστεί με ό,τι έχει ώστε να συνεχίσει στο δρόμο της.
0: Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπες στην αρχή της κουβέντας μας, ότι στο σχολείο, και γιατί μιλήσαμε για τα οικονομικά δεδομένα, μιλήσαμε για τους τραυματισμούς, θέλω λίγο να σταθούμε και στην γυναική αξιοπρέπεια. Είπες στην αρχή ότι στο σχολείο λίγο σαν να παραξενευόντουσαν που έπαιζες ποδόσφαιρο. Και εσύ αντίστοιχα, αγάπη, και εσύ Ελένη, έχει τύχει να δεχθείτε κάποια προσβολή είτε από κάποιον προπονητή, είτε από κάποιον παίκτη, είτε από κάποιον στις κερκίδες? γιατί είναι και ο κόσμος που εντός εισαγωγικών παίζει μπάλα, και να θυχτείτε, να απογοητευτείτε από την ευρύτερη νοοτροπία που υπάρχει, γιατί και το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, στην ελληνική κοινωνία. Και αν ναι, έχει τύχει κάποιος από τις εξέδρες, ακόμα και από τις εξέδρες, να σας στηρίξει, να πει δηλαδή τι είναι αυτά που λες.
2: Έχω, προσωπικά έχω δεχθεί άπειρα σχόλια σε όλη μου τη ζωή για, αυτό, για αυτή μου την επιλογή. Κυρίως σε μικρότερες ηλικίες, ότι είναι αντρικό άθλημα, τα κλασικά. Είναι αντρικό άθλημα, δεν, οι γυναίκες δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, δεν μπορείτε να παίξετε, δεν... γιατί να δούμε το άθλημα από τη στιγμή που δεν παρέχει θέαμα, χωρίς να έχουν ασχοληθεί βέβαια ποτέ για να μάθουν αν έχει θέαμα. Παλιότερα με επηρέαζε και με αποθάρρυνε, γι' αυτό και δεν το είχα μέχρι κάποια ηλικία, δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι μπορεί να το κάνω πιο επαγγελματικά. Το είχα σαν όνειρο, αλλά όχι ρεαλιστικό. Ήταν πολύ της φαντασίας. Μετά από κάποια ηλικία σταμάτησε να με επηρεάζει, γιατί κατάλαβα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει και κάνει αυτά τα σχόλια. Δεν είναι κακοπροαίρετα. Δεν, ναι.
0: Άρα είναι θέμα και αμάθειας. Δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει το ποδόσφαιρο γυναικών καλύτερα, ώστε να διαμορφώσει άποψη.
2: Είναι θέμα αμάθειας πάρα πολύ. Καθώς έχω γνωστούς οι οποίοι δεν είχαν δει ποτέ γυναικείο ποδόσφαιρο, έλεγαν ότι εντάξει, γιατί να το δω. Και με το που το είδαν μία φορά, μετά έλεγαν κάτσε, αυτό είναι ωραίο, προσδίδει θέαμα. Ναι, ωστόσο έχω τη στήριξη της μητέρας μου πάρα πολύ, που με έχει βοηθήσει να παραμείνω στο χώρο και να παλεύω σκληρά. Και των φίλων μου που είναι εκεί για μένα και ξέρουν πόσο έχω παλέψει γι' αυτό.
0: Αγάπη, εσύ, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, γιατί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν κοιτάνε ούτε αυτό.
1: Σχόλια και κριτικές υπάρχουν σίγουρα. Υπάρχουν πολλοί που κατακρίνουν εισαγωγικά το γυναικείο ποδόσφαιρο, χωρίς να έχουν έρθει να δούνε όμως ούτε έναν αγώνα. Σε όλους αυτούς θα έλεγα, ελάτε δείτε μας πρώτα και μετά φτιάξτε αυτή τη σκέψη σας και θα δώσουμε απαντήσεις σε αυτά. Προσωπικά και εμένα, όπως είπε και η Ελένη, στην αρχή με καταβάλανε. Αλλά μετά, όταν μπήκα και εγώ στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, διότι ξεκίνησα από ακαδημίες με αγόρια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί που μιλάνε δεν γνωρίζουν. Και σίγουρα θα υπάρχουν σχόλια, αλλά το να επιμείνεις και να πετύχεις αυτό που αγαπάς είναι το παν.
0: Είπες ότι έκανες προπονήσεις με αγόρια. Τώρα κάνεις με κορίτσια. Με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, με τα πρωταθλήματα και τις διακρίσεις, έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία στις ακαδημίες? Δίνουν δηλαδή οι προπονητές έμφαση και στις ακαδημίες κοριτσιών?
1: Ναι, δημιουργούνται σιγά σιγά και ακαδημίες κοριτσιών. Στην Αγία Παρασκευή που γνωρίζω έχουμε από K13, K15, K17, που σημαίνει ότι η ομάδα έχει μέλλον και είναι σημαντικό σε όλες τις ακαδημίες να υπάρχει αυτό, όπως οι ακαδημίες των αγοριών ξεκινάνε από K6 αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η ευκαιρία να δίνεται και στα κορίτσια, ώστε να μπαίνουν σιγά σιγά στο χώρο του ποδοσφαίρου από πολύ νωρίς και να μπορούν να ακολουθήσουν στη συνέχεια.
0: Εσύ, Ελένη, είσαι άτυχη εντός εισαγωγικών, γιατί ξεκίνησες κατευθείαν από τα βαθιά. Ξεκίνησες κατευθείαν από την πρώτη ομάδα, όταν είχες κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στα 12. Όλο αυτό σου προκάλεσε άγχος ή κίνητο να αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις?
2: Ναι, αρχικά ήθελα να ξεκινήσω από πάντα το ποδόσφαιρο και δεν υπήρχαν ακαδημίες. Πάνω συμπληρώνω σε αυτό που είπαμε πριν, δεν υπήρχαν ακαδημίες κοριτσιών. Και οι γονείς μου δεν με πήγαιναν σε αγοριών. Έτσι ξεκίνησα στα 12 σε μια ομάδα που φτιάχτηκε τότε το 2017 στην πόλη μου. Και κατευθείαν, χωρίς να το ξέρω, με έριξαν συσταγωγικά στην πρώτη ομάδα, στο γυναικείο, και πήρα και θέση, και βασική θέση τότε. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό δεν με έριξε ποτέ. Ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο, δηλαδή στα 12 μου να αγωνίζομαι στην πρώτη ομάδα με παίχτρες 30 χρονών και 25 και έμπειρες και οι οποίες με βοήθησαν ωστόσο πάρα πολύ στην πορεία μου. Ναι, το βλέπω σαν κίνητρο, όχι σαν κάτι το οποίο θα μπορούσε να με μειώσει.
0: Είναι θετικό το ότι υπάρχει μία μία διαφορά, δηλαδή από τη μία πλευρά το τμήμα των αντρών, από την άλλη των γυναικών. Βέβαια, επειδή είναι αλλιώς το ανδρικό σώμα και αλλιώς το γυναικείο, όπως επίσης και η ψυχολογία, υπάρχουν άνθρωποι από το προπονητικό επιτελείο μέχρι και το... και τους ηθήνοντες, τους ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ξέρουν να προσέχουν το γυναικείο σώμα και να έχουν γνώση πάνω σε αυτό, αλλά και τη γυναικεία ψυχολογία. Γιατί αλλιώς θα μεταχειριστεί κάποιος τον άνδρα ποδοσφαιριστή και αλλιώς τη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια.
2: Θεωρώ στη χώρα μας δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Γίνονται τώρα κάποιες... επειδή είμαι και εγώ στο ΤΕΦΑ, στον αθλητισμό και τα λοιπά, κάποιες έρευνες που έχουν να κάνουν με τον κύκλο της γυναίκας και πώς οι προπονήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό και κάθε αθλήτρια να έχει διαφορετικά προγράμματα και τα λοιπά. Ωστόσο, οι περισσότεροι προπονητές γυμναστές δεν είναι τόσο... δεν έχουν κάποια τέτοια εξειδίκευση, δεν γνωρίζουν το η γυναικεία ψυχολογία και το γυναικείο σώμα. Είναι καθαρά γνώστες των αντρών, συσσαγωγικά. Ωστόσο, για παράδειγμα, ο δικός μας ο προπονητής, ο κ. Καλίκας, έχει βγάλει τη σχολή και αυτός του ΤΕΦΑ, που σου μαθαίνει κάποια πράγματα γι' αυτό, δηλαδή γνωρίζει το πώς να φερθεί σε μια γυναίκα αθλήτρια, που είναι διαφορετικό από το πώς πρέπει να φερθεί σε έναν άντρα.
0: Αγάπη, εσύ αντίστοιχα, βλέπεις προπονητές όπου να είναι πιο κοντά στα κορίτσια και στην γυναικεία ψυχολογία, ή ασπάζεις την άποψη της Ελένης?
1: Σίγουρα συμφωνώ με όσα είπε η Ελένη. Παρ' όλα αυτά, στην ομάδα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν κατανόηση και ανάλογα και το πώς είμαστε εμείς εκείνη τη μέρα μας προσαρμόζουν και τις συνθήκες της προπόνησης. Είναι σημαντικό αυτό να υπάρχει κατανόηση και να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το γυναικείο και το αντρικό σώμα, ώστε να μην υπάρχουν και αυτοί οι τραυματισμοί, να μας βοηθάνε οι προπονητές και όλοι οι παράγοντες της ομάδας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις συνθήκες και του πρωταθλήματος, και αυτό.
0: Και είναι και τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να σκοστίσουν μια καριέρα ολόκληρη. Δηλαδή, ειδικά ο χιαστός μπορεί να αποδειχθεί καταδικαστικός. Και φαντάζομαι έτσι πέφτει και η ψυχολογία στα τάρταρα. Φέτος, δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες ενός άσχημου περιστατικού. Μιλάω για το παιχνίδι Οδυσσέας Μοσχάτου ΑΕΚ, όπου έγιναν κάποια επεισόδια, το παιχνίδι διακόπη, πραγματοποιήθηκε επανέναρξη, ολοκληρώθηκε μετά πολλά. Αυτό το οποίο θυμάμαι και μου είχε μείνει ήταν η δήλωση της αρχηγού της ΑΕΚ, της Μαρίας Καπνίση, να κλαίει στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης και ουσιαστικά να λέει γιατί συμβαίνει όλο αυτό, συνέβη και συμβαίνει, γιατί δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες αποκρουστικές εικόνες στα γήπεδα. Θέλω να μου πείτε πώς εσείς αντιδράσατε, αν φοβηθήκατε αρχικά για τις συναθλήτριές σας και αν έχετε βρεθεί σε ανάλογη θέση. Σε επίπεδο γυναικών θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, το έχετε δει, κάποια άσχημα επεισόδια που είχαν γίνει κάποια χρόνια πριν στο Παπαστράτιο σε αγώνα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που είχαν μπει πάλι hooligans και είχαν προκαλέσει χαμό.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού που μακάρι να μπορούσαμε να διαγράψουμε. Είναι τα αρνητικά που λέμε. Με αφορμή τον αθλητισμό, κάποιοι άνθρωποι βγάζουν τους κακούς τους εαυτούς, ας πούμε. Εγώ όταν είχα μάθει αυτό που έγινε στην ΑΕΚ, στον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν το πίστευα. Δηλαδή λέω, καλά, σε ένα παιχνίδι γυναικών που δεν έχει τον κόσμο που μαζεύει το αντρικό, έγινε κάτι τέτοιο. Κι όμως έγινε και ελπίζω να μην ισχύει, αλλά θα συνεχίσει να, όσο μεγαλώνει το ποδόσφαιρο γυναικών, θα συμβαίνει και εκεί, θα έρθει και εκεί ο φανατισμός και εκεί οι οπαδοί που λέμε, και θα συμβαίνουν άσχημα περιστατικά. Ωστόσο, εδώ ευθύνεται και η ασφάλεια που δεν υπάρχει στο γήπεδο, στα παιχνίδια του ποδοσφαίρου γυναικών. Δεν υπήρχε απαραίτητη φύλαξη, αλλιώς οι χούλιγκαν δεν θα έμπαιναν ποτέ μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει απαραίτητος έλεγχος. Και τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που θέσατε, εγώ σε ένα παιχνίδι, νομίζω με την ΑΕΚ, είχα φοβηθεί, υπήρχαν πολλοί, πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ και μας έβριζαν, μας έλεγαν άσχημες κριτικές κτλ. Και είχα βάλει ένα γκολ, το είχα πανηγυρίσει.
0: Φέτος λες τώρα, φέτος
2: πέρυσι. Και μετά όταν βγήκα από το γήπεδο, φοβόμουν για τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή έβλεπα τους ανθρώπους της ΑΕΚ να περιμένουν απ' έξω, βγήκα γρήγορα και έφυγα, προσπάθησα να με δει κανείς.
0: Και όλα αυτά επειδή έβαλες ένα γκολ.
2: Ναι.
0: Να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει γίνει στο Σεράφιο ή στο Παπαστράτιο. Είναι κοντά στο γήπεδο του Ρούφ έχει γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε επίπεδο ακαδημιών, αγάπη, έχεις βιώσει κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή γονείς να τσακώνονται ενώ εσείς να παίζετε? Ακόμα και να σας προσβάλλουν. Γιατί δυστυχώς είπαμε και πριν ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο για κάποιους.
1: Έχει τύχει σε δύο αγώνες που θυμάμαι να υπάρξει ένταση στην κερκίδα από γονείς, από ανθρώπους γενικά της κερκίδας που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Όπως και αυτό το περιστατικό που έγινε με την ΑΕΚ, στον αγώνα με το Μοσχάτο, θεωρώ ότι δεν έχουν χώρο στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι μια γιορτή και να το χαιρόμαστε όλοι. Πρέπει να μας ενώνει και κυρίως ό,τι γίνεται εξωαγωνιστικά να μην περνάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, οι εντάσεις που γίνονται, για παράδειγμα, στην κερκίδα, οι αθλήτες πρέπει να μένουν προσιλωμένες στο γήπεδο. Και σχετικά με αυτό που είπε και η Ελένη για την ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στα γήπεδα, να μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβεί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας προστατεύσουν από όποιον παράγοντα μπορεί να μας επηρεάσει.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός είναι μια γιορτή και έτσι πρέπει να την εκλαμβάνουν όλοι. Ωραία, είπαμε αρκετά, γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της μία εκ των αρκετών μονόωρων εκπομπών που θα ακούσετε αυτό το τετραήμερο. Θυμίζουμε πως στις 5 η ώρα η Νεφέλη Νταλαπέρα θα πάρει το

0: μια ιδιαίτερη έτσι, κατάσταση στην οποία ευχόμαστε όλοι να βελτιωθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια τα προβλήματα δεν σταμάτανε εδώ. Η περίοδος είναι ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις ομάδες. Είχε δώσει μια συνέντευξη η Βεατρίκη Σαρή, η οποία αγωνιζόταν στην Brighton, νομίζω αγωνίζεται ακόμα αν δεν κάνω λάθος, όπου αναφέρει ότι οι προπονητές έχουν διαμορφώσει πρόγραμμα συγκεκριμένο προπονήσεων ανάλογα με τον κύκλο περίοδου. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πειράζει και την ψυχολογία, είναι γυναικολογικό, αρμονικό, παίζει ρόλο.
1: Ναι, δεν έχουμε κάνει κάποιο μεγάλο βήμα σε αυτό όπως γνωρίζω. Νομίζω μόνο η ΑΕΚ έχει προσπαθήσει να το βάλει στο πρόγραμμά της. Δηλαδή, ανάλογα με τη βδομάδα, με τη στιγμή του κύκλου που είναι κάθε αθλήτρια, έχει διαφορετική ένταση, διαφορετικό όγκο προπόνησης. Μπορεί να έχει κάποιες προπονήσεις παραπάνω ευληγησίας κτλ. Γιατί στη μέση του κύκλου οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμό, ας πούμε. Αυτό πολλοί δεν το γνωρίζουν στην Ελλάδα. Και οι προπονήσεις γίνονται ακριβώς όπως γίνονται και σε αντρικό επίπεδο.
0: Ενδιαφέρον. Αυτό γιατί είναι σημαντικό όλες οι ομάδες να δίνουν έμφαση και σε αυτό. Και ήταν πολύ ωραία μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είχε πει η Βεατρίκη Σαρή όταν αγωνιζόταν στην Brighton, γιατί τώρα είναι στην Everton. Το ότι ακόμα και σε αυτές τις λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι λεπτομέρειες, είναι κομμάτι της ζωής, είναι ορμονικό για τις γυναίκες, δίνουν έμφαση ακόμα και στα μικρά πράγματα. Και εδώ είναι και η αλλαγή, η διαφορετική νοοτροπία και επένδυση που δίνεται στο κάθε τι, εν προκειμένου στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μητρότητα, ακόμη ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει τις ποδοσφαιρίστριες. Έχουν υπάρξει παραδείγματα ποδοσφαιριστριών όπου επέλεξαν την οικογένεια αντί για το ποδόσφαιρο. Είστε βέβαια νεαρές σε ηλικία, αν και το εύχομαι ολόψυχα, αν φυσικά το επιθυμείτε κι εσείς, να κάνετε οικογένεια. Νομίζω ότι το να έχεις παιδί είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή, και πόσο μάλλον όταν βγαίνει και στην κοινωνία αξιοπρεπής. Όταν λοιπόν ακούτε τέτοια παραδείγματα, σας καλλιεργείται η άποψη ότι η πεποίθηση, η αντίληψη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, ότι μπορεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο και για αυτό το λόγο, πέραν της δουλειάς?
2: Έχω ακούσει στο παρελθόν περιπτώσεις όπου θα ήθελε μια γυναίκα να κάνει οικογένεια, και όχι μόνο εδώ, και στο εξωτερικό, και αναγκάζεται να αφήσει το ποδόσφαιρο διότι είτε δεν υπάρχει στήριξη από την ομάδα, όπου για παράδειγμα της τελειώνει το συμβόλαιο για παράδειγμα, όπου αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια δεν έχει οικονομική στήριξη όταν αυτό είναι μόνο η δουλειά της. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως θα αναφέρω ένα τρανό παράδειγμα που είναι η Στέλλε Τζάνι, η οποία είναι μητέρα, έχει κάνει το δικό της παιδί, έχει κάνει τη δική της οικογένεια, και παρόλα αυτά ενώ έχει περάσει δύσκολα στη ζωή της, συνεχίζει στο ποδόσφαιρο, αγωνίζεται στον Πανετολικό, και είναι ταυτόχρονα και ποδοσφαιρίστρια και μητέρα, και είναι κάτι που εγώ το θαυμάζω πρώτα απ' όλα, και την έχω ως πρότυπο στη ζωή μου.
0: Έχετε παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Εντάξει, μαμάδες δεν είστε ακόμα. Όπως είπαμε, ευχόμαστε να γίνετε. Όπως και να έχει, προσωπική ζωή έχει μειωθεί, έχει ελαττωθεί με αφορμή τα προαναφερθέντα. Δηλαδή δουλειά, σχολή, σχολείο, λοιπές δραστηριότητες.
1: Ναι, εννοείται ότι το ποδόσφαιρο πλέον μπορεί η αμοιβή να μην είναι, αλλά για μας είναι επαγγελματικό. Είμαστε όλη μέρα σε ένα γήπεδο, προπονήσεις, μετά από το γήπεδο πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, πρέπει να κάνεις τη σωστή αποκατάσταση για να μπορέσεις να συνεχίσεις να είναι το σώμα σου

0: χωρίς πόνους και σε καλή κατάσταση. Οπότε μειώνεται αυτόματα ο ελεύθερος χρόνος που έχεις για την οικογένειά σου, για τους φίλους σου, για τα πάντα, ακόμα και για τη δική σου προσωπική ευεξία.
1: Αγάπη, το βλέπεις αυτό, αν και ακόμα δεν δουλεύεις, έχεις μόνο το σχολείο σαν βασική υποχρέωση.
2: Η διαχείριση του χρόνου σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση τη δική μου, για παράδειγμα, να μπορώ να διαχειριστώ τα μαθήματα και τις προπονήσεις και σίγουρα το χρόνο ξεκούρασης. Παρ' όλα αυτά, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο μας διδάσκουν πειθαρχία και το πώς να οργανώνουμε το χρόνο μας, να τα πετυχαίνουμε όλα και αν υπάρχει σίγουρα και η σωστή στήριξη, η σωστή κατανόηση από το γύρω περιβάλλον, μπορείς να τα προλάβεις όλα και δεν χρειάζεται να αφήσεις κάτι στην άκρη, μπορείς να τα πετύχεις όλα. Απλά σίγουρα χρειάζεται υπομονή και να μπορείς να διαχειριστείς το άγχος.
1: Είπες, έχετε πει επιμονή, υπομονή, πειθαρχία, αγάπη, πάθος. Αυτό που δεσπόζει στο ποδόσφαιρο γυναικών, τι είναι, ποια είναι αυτή η λέξη?
2: Πειθαρχία.
1: Πειθαρχία. Πάθος. Μουσική αγωνίας, παρακαλώ.
0: Πάθος, θα έλεγα.
1: Πάθος.
0: Ναι. Γιατί για να κάνεις αυτό το... να συνεχίσεις το άθλημα παρόλες όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε αναφέρει, οι οποίες δεν μπορεί κάποιος ούτε να τις φανταστεί πολλές φορές, το μόνο που σε κάνει να το συνεχίζεις είναι το πάθος για αυτό που κάνεις.
1: Αν μεταφέρουμε, αν είχαμε μία χρονομηχανή και πηγαίναμε στο 2036... πώς φαντάζεστε το γυναικείο ποδόσφαιρο τότε και τι πρέπει να αλλάξει άμεσα εν έτη 2026? Αυτή είναι και η τελευταία ερώτηση που σας θέτω. Έτσι, για να κάνουμε αυτόν τον επίλογο.
2: Το πώς το φαντάζομαι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Σίγουρα εύχομαι και το ονειρεύομαι να βλέπω, να αγωνίζομαι σε ελληνικά γήπεδα που να είναι γεμάτα, να είναι όπως προαναφέραμε, όπως της Αγγλίας και της Ισπανίας για παράδειγμα. Να είναι γεμάτα από κόσμο, να γεμίζουμε τους δρόμους όπως γίνεται και στο αντρικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό που ρωτήσατε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα.
2: Τι πρέπει το να
1: πρώτο,
2: αλλάξει
1: δηλαδή
2: άμεσα.
1: Έχουμε αναφέρει πολλά προβλήματα. Το πρώτο πράγμα που θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Πρώτο και σημαντικότερο θα πω την νοοτροπία. Την νοοτροπία των ανθρώπων, του Έλληνα, ώστε να αλλάξουν αυτά τα στερεότυπα ότι το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα. Έτσι θα λάβει και παραπάνω τηλεοπτική κάλυψη, παραπάνω παροχές. Οι υποδομές θα βελτιωθούν πολύ περισσότερο και θα μπορούν να ενταχθούν και μικρότερες ηλικιακά αθλήτριες, ώστε να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα.
1: Ελένη.
0: 2036 είπατε.
1: Ναι, εντάξει. Ας πάμε και στο 2030. Εντάξει, το 2036 είναι λίγο υπερβολή.
0: Φαντάζομαι τα ελληνικά γήπεδα γεμάτα. Φαντάζομαι τις γυναικές ομάδες να παίζουν στα στάδια και όχι σε γήπεδα τοπικού. Να παίζουν στο Καραϊσκάκι, να παίζουν στην Τούμπα, στη Φιλαδέλφια. Αυτά τα γήπεδα να γεμίζουν. Θέλω να φανταστώ και τον εαυτό μου εκεί πέρα. Θέλω να κάνω περήφανη τη μητέρα μου να είναι στην εξέδρα, να με βλέπει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Θέλω να ζουν οι γυναίκες από αυτό, οι γυναίκες αθλήτριες, να μπορούν να ζουν χωρίς το άγχος ότι και τι θα κάνω μετά από αυτό και αν δεν πάω σε μια προπόνηση, ας πούμε, μετά θα μπορώ να ζήσω. Θέλω να μην έχουν αυτό το άγχος, αυτές τις ανησυχίες. Τώρα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σίγουρα, όπως είπε η αγάπη, η νοοτροπία είναι το βασικό. Αυτό είναι που μας κρατάει πίσω σαν χώρα στον αθλητισμό γενικότερα. Πρέπει να ξεκινήσουμε επίσης από τις υποδομές. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ξέρω πολλές ομάδες που δεν έχουν ούτε γήπεδο να παίξουν. Δεν τους δίνει ο Δήμος το γήπεδο, δεν τους δίνει ώρες. Οι ώρες προπόνησης είναι 10 η ώρα το βράδυ. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μικρά πράγματα. Θα πάρουν μία σειρά αυτά τα μικρά πράγματα και θα γίνουν κάτι μεγάλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μία αρκετά ουσιώδης και επικοδομητική κουβέντα. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω από την έννοια αθλητής και αθλήτρια υπάρχει ένας άνθρωπος. Και θα πρέπει νομίζω όλες οι ομάδες, είτε σε επίπεδο ανδρών είτε σε επίπεδο γυναικών, να το βάλουν σαν να το έχουν στο επίκεντρο, μιας και είναι αυτή η θεματική, η φετινή μας, να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Να επενδύουν στο σώμα του, στις ανάγκες του και κυρίως στην ψυχική του υγεία. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ψυχική υγεία. Γιατί είναι διάβλος στο να προσπαθείς και στο να κάνεις πράγματα και να διεκδικείς αντίστοιχα. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε. Μια νέα χρονιά σας περιμένει. Χωρίς τραυματισμούς, το πιο σημαντικό από όλα, να μην αναφερθούν ξανά οι λέξεις χιαστή, κατάγματα και λυπή παρόμοιοι τραυματισμοί. Και φυσικά ευχή σε όλων να ερχόμαστε και εμείς στα γήπεδα, να σας βλέπουμε, να σας καμαρώνουμε και να σας περιγράψουμε. Γιατί θυμάμαι το πρώτο γκολ της Ελένης Γκάτση, είχα τη χαρά να παρευρεθώ στο γήπεδο στην Αγία Παρασκευή με την Κηφισιά. Ήταν μια κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, από κοντά, στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές. 3-0 είχε τελειώσει το μάτς. Και ήταν ωραίο, όντως. Είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι και εμείς αντίστοιχα, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, όπως ήθιστε να λεγόμαστε, γιατί και ο καθένας έχει την ταυτότητα, δηλώνει ότι είναι πολλές φορές, μαθαίνουμε και από εσάς. Και είναι ωραίο να παίρνεις εμπειρίες μέσα κυρίως από τον τόπο του εγκλήματος, όπως λέω, δηλαδή το γήπεδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι μέχρι και αυτό το σημείο, τουλάχιστον θα πω εγώ, στον αέρα του Radio Pantheon. Θυμίζουμε πως οι εκπομπές για σήμερα δεν σταματάνε εδώ. 5 η ώρα, Νεφέλη Νταλαπέρα. Όχι μόνοι, έχουμε καλεσμένοι και τι καλεσμένοι. Για όσους έχουν δει την ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά», θα καταλάβουν σε ποια αναφέρομαι. Ο λόγος για την Νία Βαρντάλος, η οποία θα... Έχω και δίπλα με τον Βαγγέλη Βαλαβάνη εδώ πέρα, κάνει κάτι φωνήματα, κάτι αντιδράσεις. 5 η ώρα το απόγευμα αυτή η κουβέντα που θα διεξαχθεί εδώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το πρόγραμμα κλείνουν η Ειρήνα Σκύβαλου μαζί με την Μερίσα Τζάνια. Θυμίζουμε εκπομπές μέχρι την Τετάρτη στα πλαίσια του SNF Nostos Conference. Βασίλης Βουτσινάς στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά. Bye. Bye. Hey.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλωσορίσατε στο κουτουκάκι.
2: Σας έλειψε.
1: Σας έλειψα.
3: Δεν γνωρίζω. Τι θα κάνω, τι θα κάνω.
4: Καλησπέρα και από μένα. Βαγγέλη, σε βαλαβάνεις εδώ.
5: Ακούτε ράδιο πάντιον.
1: Στη λεωγραφία τα μάτια συχνά αναφέρονται ως παράθυρα στην ψυχή και τα κουμπιά μάτια της άλλης μητέρας υποδηλώνουν ότι είναι μια ψυχρή κενή ύπαρξη.
6: Καταλαβαίνω ότι έχει ένα backstory.
7: Τα τραπέζια και οι καρέκλες είναι όντως όνειρα φθαρμένα.
8: Μαρίλη, μην ακούς.
9: Η Μαρίλη τα έχει φέρει.
8: Ευτυχώς δεν ακούει.
10: Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
11: Εμείς αλλάξαμε σεζόν. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι.
12: Νέες φωνές. Νέες εκπομπές.
13: Νέο πρόγραμμα. Από 3 Νοεμβρίου, we will back.
14: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
15: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε όπως πάντα Radio Pantheon, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, στο ζωντανό μας πρόγραμμα από το SNF Gnostos 2026. Το conference εδώ, στις εγκαταστάσεις μας, ακολουθεί στις 5 η Νεφέλη Ταλαπέρα με τη δική της μοναδική εκπομπή και στις 5.30 η συνέντευξη με την χολιγουδιανή ηθοποιό Νία Βαρντάλος. Μέχρι τότε παραμένετε συντονισμένοι και απολαύστε τις μουσικές επιλογές των παραγωγών του Radio Pantheon.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Νταλαπέρα Νεφέλη και είμαστε στην εκπομπή Ίσως της φοιτητικής ζωής. Σήμερα ωστόσο εκπέμπουμε από έναν πολύ ωραίο χώρο. Συγκεκριμένα εκπέμπουμε από το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια του SNF Νόστος Conference 2026. Είναι μεγάλη μας τιμή και ευχαριστούμε τη διοργάνωση για την πρόσκληση. Μάλιστα δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Έχουμε παρέα διάφορους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Radio Pandion. Και ας μας πούνε και μια καλησπέρα αν θέλουν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Στο μικρόφωνο επίσης ο Ανδρέας Μπεκίρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι επιτέλους σε αυτή την εκπομπή. Ενώ έπρεπε να βρεθούμε κανονικά στο Πάντιο και στο στούντιο του ραδιοφώνου μας, βρεθήκαμε εν τέλει σε ένα άλλο σπίτι που μας φιλοξενεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νεφέλη. Θες να ενημερώσεις τον κόσμο αρχικά γιατί βρισκόμαστε εδώ και ποια είναι η θεματική του συνεδρίου του Σταύρου Νιάρχου και μας φιλοξενεί και εμάς με τη σειρά του?
0: Πολύ σωστά είπες σπίτι, γιατί θυμάμαι και παλιότερα, το 2023, μας έχει ξαναφιλοξενήσει το Σταύρος Νιάρχος σε ένα αντίστοιχο συνέδριο που είχε κάνει. Και φαντάζομαι σου είναι αρκετά οικείο.
1: Ακριβώς. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που μας είχε φιλοξενήσει το Ίδρυμα του Σταύρου Νιάρχου ήταν η θεματική για το Πανβαλκανικό Συνέδριο σε σχέση με την ψυχική υγεία, mental health. Είχαν έρθει αρκετοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο, δημοσιογράφοι, ερευνητές και άνθρωποι του πολιτισμού και των τεχνών και είχαμε μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία και πώς αυτά επηρεάζουν και μάλλον πώς μπορούμε να σπάσουμε τα ταμπού που επηρεάζουν τον κόσμο που δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για αυτά. Και φέτος αντίστοιχα έχουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική και συγκεκριμένα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια θεματική που θεωρώ είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς οι εξελίξεις σε καθημερινή βάση πλέον τρέχουν χωρίς καν να τις προλαβαίνουμε, ούτε καν να προλάβουμε να τις σχολιάσουμε μπορούμε σε αυτή τη φάση ζωής μας. Και θεωρώ έχει ενδιαφέρον που βρισκόμαστε σε αυτό τον χώρο, με αυτήν τη θεματική, φοιτητές, φοιτήτρες, φοιτητά, τα οποία έχουν διαφορετικά έτσι, backgrounds και καταβολές και θα σχολιάσουμε όλοι παρέα και τη θεματική του συνεδρίου αλλά κάπως που προσαρμόζουμε φαντάζομαι και η Νεφέλη θα το πει αυτό στην πορεία τη θεματική του συνεδρίου στις εκπομπές μας και άρα κάπως κάνουμε έτσι, με έναν ωραίο τρόπο διάφορες παραλλαγές το πώς μπορούμε να σχολιάζουμε τη φετινή θεματική του συνεδρίου.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την παρουσίαση που έχεις κάνει και για την ενημέρωση για το προηγούμενο συνέδριο που είχε που είχαμε συμμετέχει ως ραδιοφωνικό σταθμός του Παντίου. Η αλήθεια είναι πως η εκπομπή μας όντως και κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω κιόλας είναι πως φαίνεται η εμπειρία στο μικρόφωνο. Πραγματικά είσαι τρομερός και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ξεαγχώνεις γιατί ξέρεις, έχουμε και μία υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, του πόσο σημαντικό είναι το συνέδριο που πραγματοποιείται. Πολύ σωστά είπες ότι θεματική του φετινού συνεδρίου είναι επίκεντρο ο άνθρωπος και κάπως έτσι να κάνουμε και την πάσα μας σχετικά με την εκπομπή. Η εκπομπή μας συνήθως μιλάει ίσως της φοιτητικής ζωής, μιλάει για τη φοιτητική ζωή. Για όλα εκείνα που μας απασχολούν, για τις ανησυχίες, τα όνειρα και τις προκλήσεις που βιώνουμε ως νέοι άνθρωποι. Σήμερα όμως έχουμε την ευκαιρία να συνδέσουμε όλα αυτά με τη θεματική του συνεδρίου. Και ίσως αυτό μας οδηγεί σε ένα πολύ απλό αλλά ουσιαστικό ερώτημα. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα και είναι κάτι το οποίο θα δούμε παρέα. Και μέσα από την εμπειρία μας ως φοιτητές.
1: Νομίζω το πιο ενδιαφέρον που έχει η δική σου εκπομπή, Νεφέλη, μιας και δεν έχουμε τώρα ένα μουσικό χαλί και ίσως οι ακροατές μας μπορούν να μας ακούνε έτσι πιο όμορφα. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Νταλαπέρα και ο Ανδρέας Μπεκίρος, φιλοξενούμενος της εκπομπής. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον με την εκπομπή σου είναι το ότι έχεις την δυνατότητα να μιλάς με τις νέες γενιές, με τους φοιτητές και θεωρώ ότι όταν βγαίνουν προς τα έξω οι προβληματισμοί και όλες οι δυσκολίες μπορούν να έχουν οι φοιτητές και γενικότερα ευρύτερα η νεολαία, νομίζω αν λυθούν αυτά και αν όντως φοκουσάρουμε σε αυτά, την επόμενη μέρα μπορούμε να φέρουμε έναν καλύτερο κόσμο και να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι η θεματική του συνεδρίου που είναι με επίκεντρο στον άνθρωπο έχει και μια κοινωνική αλλά και μια πολιτική χρειά, καθώς όλα αυτά που μας συμβαίνουν σίγουρα συνδέονται με πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικά γεγονότα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να επέμβουμε παρά μόνο να παρεμβαίνουμε πλέον σε αυτά κάπως πιο επιθετικά, προκειμένου να διεκδικούμε την επόμενη μέρα το τι πραγματικά θέλουμε και τι μας παίρνουν. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Νεφέλη, μια και είναι εκπομπή, αλλά θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε την τελευταία περίοδο έτσι μια πολύ παράξενη, μάλλον βιώνουμε τα τελευταία χρόνια παράξενα πράγματα, με την έννοια ότι οι προηγούμενες γενιές δεν τα βιώσαν σε αυτόν τον βαθμό. Βλέπουμε πολέμους να συμβαίνουν γύρω μας, βλέπουμε η φτώχεια και η ανέχεια, αν και νομίζουν πάρα πολύ ότι έχουν κάπως εξαλειφθεί, να αυξάνονται και κάπως η ψαλίδα να ανοίγει το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε δικαιώματα και κεκτημένα τα οποία άλλες γενιές προσπάθησαν και κάπως κατάφεραν να έχουν την επόμενη μέρα, να μην τα έχουμε και να κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση για όλα αυτά. Πώς θεωρείς την επόμενη μέρα η νεολαία θα πρέπει να μιλάει για αυτά, γιατί θεωρώ ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή το ότι η νεολαία δεν έχει βρει ακόμη το σωστό τρόπο να μιλάει για αυτά, προκειμένου να διεκδικεί και κάπως να ανοίγει ζητήματα τα οποία είτε θεωρούνται ταμπού, είτε πολύ απλά νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά και γι' αυτό το λόγο δεν τα ανοίγουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και γενικά για την στήριξη που είσαι σήμερα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως ως νέοι άνθρωποι ζούμε σε μία κατάσταση αντίφασης και αντίθεσης. Από τη μία μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, να ολοκληρωθούμε κι εμείς ως άνθρωποι, να ψάξουμε τα ενδιαφέροντά μας. Από την άλλη, πράγματι, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μία κρίση. Γιατί όταν γίνεται πόλεμος, όταν οι νέοι από την άλλη καμιά φορά μπορεί να χάνουν την αισιοδοξία τους για το μέλλον, είναι μια συνθήκη η οποία σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Πιστεύω βέβαια ότι αυτό στη συνέχεια της εκπομπής θα το βρούμε.
1: Θα το ανοίξουμε παραπάνω.
0: Θα δούμε δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώθουμε, ας πούμε, πιο σιγουριά για το μέλλον, αν μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, αν μπορούμε να φέρουμε πράγματι τον άνθρωπο στο επίκεντρο και πάλι. Όπως πολύ σωστά είπες, ζούμε σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που μάλιστα γίνεται και μια τεράστια συζήτηση για το αν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αν τέλος πάντων πολλά αν, ίσως και λίγο βγαίνει από βιβλίο φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας.
1: Κάπως γελούσαμε με ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε ρομπότ και διάφορα τέλος πάντων συστήματα να αντικαταστούν τους ανθρώπους, αλλά πλέον όχι απλά είναι έτσι μια φαντασία και είναι ένα πεδίο το οποίο απλά το σκεφτόμαστε, είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε πολλά να αντικαταστούνται, βλέπουμε εν μέρη η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθάει σε πολλά πεδία τους ανθρώπους, αλλά από την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία έρχονται, όπως για παράδειγμα ηθικού περιεχομένου, αν με ρωτάς εμένα, σχέση με πολλά επαγγελματικά ζητήματα, σχέση με πολλά κοινωνικοηθικά ζητήματα, τα οποία θεωρώ ότι καλό είναι, μάλλον η κατάλληλη στιγμή τώρα να ανοίξει η ψαλίδα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη όχι απλά αναπτύσσεται ραγδαία, έχει αντικαταστήσει πάρα πολλά ζητήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων και ίσως αντί να βοηθάει αυτή τη στιγμή, πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί και περαιτέρω προβλήματα. Ενώ λύνει κάποια ζητήματα, δημιουργούνται άλλα τόσα προβλήματα αντίστοιχα. Κάτι το οποίο προφανώς είναι προς διαπραγμάτευση και θεωρώ ότι πρέπει και κάπως άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και πιο τακτικά με αυτό να μιλήσουν ανοιχτά. Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μιλήσει ακόμη πάρα πολύ ανοιχτά.
0: Νομίζω κινδυνολογείς λίγο, φίλτατε. Αντρέα, θα σου πω γιατί. Πες. Γιατί θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη και σίγουρα η τεχνολογική ανάπτυξη και το γεγονός ότι ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας μπορεί να είναι κάτι το οποίο όντως και οι προηγούμενες γενιές ερχόμαστε κάπως πολύ γρήγορα αντιμετωπίζουμε αυτή τη συνθήκη και ίσως δεν έχουμε προλάβει ακόμη να βρούμε τα σωστά εργαλεία προκειμένου να χειριζόμαστε την πληροφορία, την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι όλο αυτό θα μας αντικαταστήσει. Αντιθέτως, πιστεύω ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που τα δημιουργούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Οπότε ήμασταν αντικατάστατοι κιόλας. Ενώ μας χρειάζονται.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Μας χρειάζονται οι τεχνολογίες για να υπάρχουν. Το ζήτημα είναι, νομίζω, ότι αν αυτές τις τεχνολογίες όντως θα τις χρησιμοποιήσουμε προς όφελος, ας πούμε, της κοινωνίας και του ανθρώπου. Και νομίζω

0: Και δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι κακή. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, και αυτό το πλαφόν είναι ο άνθρωπος και το ανθρώπινο χέρι, που χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Τι όρια βάζουμε και πώς αυτή η τεχνητή νοημοσύνη εν τέλει βοηθάει τον άνθρωπο ή, παραδείγματος χάρη, το πολεμικό εξοπλισμό, την εξαθλίωση. Όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή αυτά τα ερωτήματα θέτω εγώ περισσότερο. Όχι απαραίτητο είναι κακιά, αλλά ίσως έχουμε φτάσει στην άλλη άκρη που είναι και αναπόφευκτο να μην φτάσεις, που χρησιμοποιείται δυστυχώς και για αυτά η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, θεωρώ μάλιστα δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Είναι γενικά, όπως είπαμε, η τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και τα social media, τα οποία, κάτι αρνητικό για παράδειγμα, ενώ υπάρχει μεγάλη σύνδεση και πολλαπλή σύνδεση με πάρα πολύ κόσμο, ηλεκτρονικά και λοιπά, κάπως ο νέος νιώθω ότι είναι και λίγο αποκομμένος. Δηλαδή υπάρχει σε μια οθόνη και ίσως ζει για την οθόνη.
0: Ισχύει.
1: Και νομίζω είναι ζήτημα των επόμενων γενναίων που έρχονται. Δηλαδή και της δικής μας, αλλά και μικρότερα παιδιά, τα οποία... τώρα γίνεται μια τεράστια συζήτηση για την πρόσβαση και την προβολή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τρόπους, ας πούμε, για να τα παιδιά να μην κολλάνε τόσο και να μην εμπορευματοποιούνται κλπ. Τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και λίγο μοναξιά μέσα σε αυτή τη διασύνδεση. Και δυστυχώς δημιουργεί και μια συνθήκη που, ξέρεις, φτιάχνουμε εικονικές ζωές και ίσως αυτές μας κρατάνε από το να... ναι, είχαμε ένα λάθος. Έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη Μυρογιάννη.
0: Και τη Μέλβου Κοντογιάννη στο κέντρο εκεί.
1: Και το έχουμε ανοιχτό το μικρόφωνο, γιατί
0: μπορείτε να
1: εγώ θα ήθελα να συμμετέχει μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Okay. Είναι λίγο χαόδης, έτσι, όπως γίνεται, αλλά...
2: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα, αυτό είναι το όμορφο με το ραδιόφωνο. Το ότι είναι κάτι το ζωντανό και το αυθόρμητο.
0: Εγώ προτείνω να μπούμε σε ένα mini break μουσικό, γιατί έχουμε και άλλους παραγωγούς που έχουν έρθει. Φυσικά. Να τους ανοίξουμε. Ναι. Και επανερχόμεθα πολύ σύντομα. Ακούτε ράδιο πάντα τη φωνή του Παντοπανεπιστημίου και σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι κοντά σας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα, ίσως να ήταν και λίγο αναγκαίο, ξέρετε, για να φύγει το άγχος. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εδώ πέρα αυξανόμαστε και τι ωραίο στούντιο που έχουμε φτιάξει, πόσο ωραία που όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Radio Pantheon έχουν έρθει εδώ και ευχαριστούμε και πάλι τη διοργάνωση του SNF Nostos Conference με 2026. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη και εντάξει, η αλήθεια είναι πως φαίνεται σαν να μην έχει τόσο σύνδεση με τη σώση της φοιτητικής ζωής. Ωστόσο, να σου πω ότι χάρη στη φοιτητική μου ιδιότητα κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή και μάλιστα δεν θα μπορούσε να μην είχε πραγματοποιηθεί αν δεν χρησιμοποιούσα και λίγο το ChatGPT.
1: True. Και πιάνω από αυτό και έχω να πω το εξής. Πόσο εξοικειωμένες είναι οι γενιές πλέον, παιδιά, με το AI. Είναι απίστευτο αυτό. Χωρίς να έχουν κάνει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Είναι απίστευτο. Εγώ δεν ξέρω έναν φοιτητή, μια φοιτητριά μου, έναν άνθρωπο της φοιτητικής ζωής εν τέλει, που να μην ξέρει για το AI και πώς να χρησιμοποιεί το AI έτσι και με πολλαπλούς τρόπους. Και είναι απίστευτο αυτό. Είναι πάρα πολύ. Είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Αλλά είναι τόσο, δηλαδή, αν ρωτήσει προηγούμενες γενιές που έπρεπε να εξοικειωθούν με κάποιο σύστημα, ρε παιδί μου, ή κάτι, δυσκολευόντουσαν απίστευτα πολύ. Και οι γενιές, οι τωρινές και οι επόμενες, δεν ξέρω αν είναι εκπαιδευμένες, αλλά είναι τόσο, μπαίνουν τόσο εύκολα και ρυθμίζονται τόσο εύκολα ώστε να μάθουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία. Θα μου πεις, είναι και συνήθεια των καιρών μας αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Καλά, βέβαια, πριν, ας πούμε, εγώ διαφώνησα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχουμε βρει τα εργαλεία προκειμένου να αξιοποιούμε.
1: Σωστά.
0: Πραγματικά. Τις τεχνολογίες, αλλά ακόμη και το LLM, Large Language Model, που είναι αυτή η διεθνής ορολογία για το ChatGPT και αντίστοιχες εφαρμογές. Η αλήθεια, εσύ, Δημήτρη, θέλεις να προσθέσεις κάτι στη συζήτηση?
2: Εγώ αυτό που θα ακούγουμε.
1: Ναι, ωραία. Μπορείς,
2: να βάλουμε και τα ακουστικά,
1: προκειμένου να σου είναι πιο εύκολο.
2: Τέλει.
1: Και να μπορείτε να ρυθμίζετε τους ήχους που ακούτε γύρω σας, παιδιά, γιατί είναι πολύ καλό το στούντιο και ακούγονται τα πάντα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή το AI, σύμφωνα και με κάποιες έρευνες που είχα βρει από τη Microsoft, 1 στους 6 χρησιμοποιούν AI και από αυτούς τους 1 στους 6 οι μισοί χρησιμοποιούν το chat. Κάποτε χρησιμοποιούσε το 75% χρηστών του AI το chat και τώρα, επειδή έχουν έρθει cloud για προγραμματισμό, για παράδειγμα, έχουν έρθει άλλες πλατφόρμες AI, διευρύνεται η χρήση, οπότε γίνεται και ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, πλαίσιο για το ποια θα σου δώσει τα καλύτερα, ας πούμε, προνόμια του AI. Και εγώ αυτό που είχα, πέρυσι συμμετείχα στο Στρασβούργο σε ένα European event εκεί και ήμουνα στον τομέα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Okay. Και το είχα περιγράψει σαν techno cold war, δηλαδή σαν έναν τεχνικό ψυχρό πόλεμο γύρω από το AI. Και αυτό φαίνεται ήδη από το γεγονός ότι ένα μοντέλο AI τύπου 3,5 που θα είναι σε μια δωρεάν έκδοση και θα το έχεις για 2-3 χρήσεις, δεν θα σου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα premium. Οπότε αρχίζει να γίνεται και ταξικό το ζήτημα.
1: Βεβαίως.
2: Για το πόσο περισσότερη, ας πούμε, πρόσβαση έχει ένας που θα έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει την τεχνητή νοημοσύνη και όλος αυτός ο πλούτος πώς συσσωρεύεται και συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση. Αυτό συνδέεται και με τους big techs που λέω πολύ συχνά. Τώρα, εντάξει, ξέρω ότι είναι πολιτικό αυτό, το κλείνω λίγο, ότι η Apple αυτή τη στιγμή, όλοι έχουμε iPhone αυτή τη στιγμή κινητά. Έκανα μια άλλη εργασία που έκανα γύρω σε αυτό, είναι πόσο πλούτο θα συσσωρεύσει η Apple αν συνεχίσει την ίδια συστηματική συσσώρευση κέρδου με αυτούς τους ρυθμούς, χωρίς να υπάρχουν ενδεχομένως παγκόσμια εταιρικοί φόροι, για παράδειγμα, ή πολιτικές οι οποίες θα βάλουν πλαφόν σε αυτά τα υπερκέρδη για να γυρίσουν. Το 2050 προβλέπεται ότι η Apple θα έχει γύρω στα 43 πλούτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πρώτο δισεκατομμυριούχο στον πλανήτη, που λέγεται Elon Musk. Και αυτό, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει 43. 43 σημαίνει 160 Ελλάδες του σήμερα. Σημαίνει 8 Γερμανίες και 2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του σήμερα. Το 2050 θα μπορεί ένας brand, ξέρω εγώ, ιδιοκτήτης να κατέχει αυτό τον πλούτο, και αυτό είναι τραγικό για την αδιανομή του πλούτου που δεν υπάρχει. Οπότε σίγουρα συνδέεται και με κάτι ταξικό η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν, εγώ θα προσθέθετε ότι από την εποχή του Γκουτεμβέργιου, για παράδειγμα, ο Γκουτεμβέργ, όταν αρχίζαμε να τυπογραφούμε, για παράδειγμα, του κάνανε κριτική και cancel στο πόσο μαλακή είναι, πόσο χαζομάρα είναι αυτό για την μαζική χρήση και για τη διάδοση των βιβλίων, ότι φεύγει από την αστική ευγένεια και εν τέλει το κάνεις το βιβλίο ένα αντικείμενο διεύρυνσης και να απευθύνεται και σε, άλλες, και σε άλλους πληθυσμούς, και αυτό το βρίσκανε, ας πούμε, πάρα πολύ λάθος. Μέχρι να φτάσουμε, ναι, μέχρι να φτάσουμε, με συγχωρείτε, ναι, αποσυντονίστηκα λίγο. Το έχουμε. Μέχρι να φτάσουμε και στην βιομηχανική, ας πούμε, επανάσταση, που πάλι λέγαμε τότε ότι μάλλον οι μηχανές θα μας αντικαταστήσουν. Ναι, υπήρχε αυτός ο φόβος. Δηλαδή, οι Λουβίτες, για παράδειγμα, ήταν ένα κίνημα που φτιάχτηκε εκείνη την περίοδο, δηλαδή μετά τη βιομηχανική επανάσταση και την όλη την εξέγερση στην Αγγλία το 1760, όπου λέγανε ότι, OK, ωραία, θα έρθουν μηχανικοί εργαλοί αντί των εργαλιών που είχαμε παραδοσιακά στα σπίτια. Πολύ ωραία, θα φτιάξουμε εργοστάσια αντί για αυτά που θα φτιάχναμε κάπως πιο συνετεχνιακά σε σπίτια. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μάλλον έτσι όπως πάει θα μας αντικαταστήσει. Και το νιώθαν και αυτό απειλή. Έτσι νιώθουμε και εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, την μπορεί να μας αντικαταστήσει. Αλλά άμα εμείς το αντιμετωπίσουμε με φοβικότητα, τότε χάνουμε μία μοναδική ευκαιρία να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο. Εγώ αυτό που φοβάμαι, και κλείνω με αυτό, είναι ότι φτάνουμε σε μια εποχή που μιλάμε περισσότερο με chatbots, από το πώς χρησιμοποιείς ένα e-food και ζητάς μια βοήθεια, ξέρω εγώ, σε μια υπηρεσία στην Κοσμοτέ, μέχρι και το ότι πια γίνεται ψυχολόγος και γιατρός στο AI για σένα. Οριακά σε κάποιους μπορεί να γίνει και σύντροφος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
1: Είναι ανησυχητικό και χαρακτηριστικά η Νορβηγία παραπροχθές, νομίζω, ανακοίνωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει ειδικές πλατφόρμες AI, οι οποίες θα αντικαταστούν το πρώτο στάδιο ανίχνευσης, ας πούμε, απλών έτσι ασθενειών πριν καταλήξει στο γιατρό. Δηλαδή, αυτό. Ένα AI bot θα σου κάνει ένα πρώτο σκανάρισμα τι μπορεί να έχεις και θα σε ταξιοθετεί σε έναν γιατρό. Αυτό που το κάνει κλασικά ο γενικός γιατρός στα παθολογικά επίγοντα, ας πούμε. Πριν πας στον νευρολόγο, άμα χρειαστείς, παραδείγματος χάρη, σε βλέπει ένας παθολόγος και σου λέει πού θα πας. Και είναι ανησυχητικό. Ναι, μεν, OK, εφάνταστο θα έλεγε κανείς, αλλά εν τέλει είναι. Τώρα πιλωτικά τρέχει αυτό, θα δούμε πώς θα καταντήσει και πώς θα καταλήξει.
2: Το εργαλείο, αυτό ήθελα να σου πω, ότι άμα το κρίνουμε θετικό ή αρνητικό εν τέλει, έχει να κάνει με το ποια πολιτική ή ποια σκοπιμότητα θέλεις να φέρεις μέσα από τη χρήση του. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή χρήση τεχνητής νοημοσύνης είχαμε και στο βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν από τον Τραμπ. Οπότε αυτό δείχνει ακριβώς ότι εργαλείο είναι. Το θέμα είναι γιατί το χρησιμοποιούμε και προς ποιανού όφελος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω, όπως είπατε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Και συγγνώμη που έχουμε.
0: Όχι.
1: Κάπως...
0: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Γιατί πολλές φορές έτσι. Δεν... Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξανακάνει εκπομπή με τόσο. Πώς το λένε, έμπειρους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Έχετε πολύ δομημένο λόγο και η αλήθεια είναι πως βοηθάει. Αυτό που ήθελα να κρατήσω από αυτά που είπε και ο Δημήτρης είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να μας κάνουν να κάνει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο και όντως προς το όφελος της κοινωνίας συνολικότερα. Δηλαδή, ένα chatbot, για παράδειγμα, που μπορεί να σε καθοδηγήσει για κάποιο ζήτημα. Δεν είναι κακό, αν υπάρχει μέρημνα κλπ. Και το όφελος κιόλας είπε και ο Δημήτρης ότι ο Elon Musk, ας πούμε, έχει τρεις. Ενώ παράλληλα είναι πάρα πολύ λυπηρό που παιδάκια, και όχι μόνο παιδάκια, αλλά γενικά η φτώχεια καλπάζει το ίδιο, με τους ίδιους ρυθμούς που καλπάζουν, ας πούμε, και τα κέρδη της Apple. Αυτό είναι, θεωρώ, το χρήσιμο. Τώρα, αυτό που λέγατε για τα chatbot και για τη σύνδεση, ας πούμε, των που ο κόσμος, οι νεολαίοι, ας πούμε, αντί να συνομιλούν μεταξύ τους, να χρησιμοποιούν ψυχολόγο το... Το έχετε κάνει εσείς? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, έχω ρωτήσει πράγματα. Δηλαδή, έχει τύχει, να είμαι ειλικρινής, να βάλω μέχρι και συνομιλία για να μου ανοιχνεύσει κάτι το οποίο... Είναι προβληματικό να σκεφτείς.
0: Και εγώ το έχω κάνει.
2: Και είχα νιώσει ενοχή, γιατί για να το κάνω αυτό δεν έχω συνένεση. Εγώ έχω και μια πολύ ωραία. Ότι screenshot συνομιλίες δεν έστελνα για το οτιδήποτε έχω σε ένα φίλο μου. Και εγώ το έστειλα σε ένα chat και σε ένα τεχνοφοδάρχη του σήμερα. Δηλαδή αυτό με φοβίζει. Γεγονός ότι ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Τη στιγμή μάλλον που τα 70 ευρώ για να κάνεις μια
0: συνεδρία
2: κλπ. Είναι ζώρικο. Οπότε εντάξει, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα που καταλαβαίνουμε και σημαντική του νόσου σήμερα, γιατί είναι σημαντική. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Πρέπει να ξανασυνομιλήσουμε, πρέπει να έρχει μια διάδραση και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο.
0: Και αυτή η ανθρώπινη συμπεριφορά βέβαια είναι. Αλλά πάμε να δούμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Οπότε ευχαριστούμε και θα επιστρέψουμε και με άλλες ιστορίες μετά.

0: Επιστρέψαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ πέρα που έχουμε τα αγόρια μας, τα αγόρια του Radio Pantheon, τον Ανδρέα Μπεκίρη και τον Δημήτρη Μυρογιάννη, οι οποίοι ήρθαν για να σαπορτάρουν την εκπομπή και πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Νομίζω αυτό που λέγαμε ήταν αν έχουμε χρησιμοποιήσει γενικά τα chatbot ως τρόπο επικοινωνίας, ίσως επειδή δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Το έχεις κάνει, αν.
1: Όχι απλά το έχω κάνει, το κάνω, δεν θα πω που δουλεύω, αλλά το κάνω καθημερινά στη δουλειά μου. Καθημερινά για προβλήματα τα οποία είναι μικρά και υπό άλλες συνθήκες θα τα έλυνες αν έβαζε το μυαλό σου λίγο παραπάνω σκεφτεί. Και έχουμε επαναπαυθεί στο να βαριόμαστε, παιδιά, να σκεφτόμαστε. Όλα το AI. Να μας τα κάνει όλα το AI. Οπότε είναι κακό, το χρησιμοποιώ, παιδιά, δυστυχώς και εγώ. Προσπαθώ με ένα μέτρο προκειμένου να μην. Είναι αυτό που έλεγες εσύ λίγο πριν, ποιοι μπορεί να στέλνει screenshots και ναι, κατά πόσο πολιτικά και σε ζητήματα, επειδή μου. Πώς το λένε, μωρέ.
2: Προσωπικών
1: δεδομένων, ακριβώς όλο αυτό. Πόσο θα πρέπει και εγώ να προσέχω, γιατί με έχω πιάσει να στέλνω πράγματα που δεν θα έπρεπε να στέλνω στους.
2: Σε πλατφόρμες, τέλος πάντων.
1: Ναι, και πού πάνε αυτές οι πληροφορίες και πώς χρησιμοποιούνται.
2: Και βάσει δεδομένων.
1: Ακριβώς. Και αυτές οι βάσει δεδομένων, κανείς δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πώς και τι. Μάλλον ξέρουμε πολύ καλά και θέλουμε να το αποδεχτούμε. Αλλά κατάλαβες. Ναι. Οπότε ναι, έχουμε χρησιμοποιήσει. Εσύ είναι Φιλίπης, ότι έχεις χρησιμοποιήσει.
0: Έχω χρησιμοποιήσει, okay, να σου πω. Και η αλήθεια είναι πως η καθοδήγησή του. Συνήθως έχω κάνει και αυτό που είπε και ο Δημήτρης. Έχω στείλει screenshot. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά είχα ανάγκη κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που διαβάζω ή πώς θα μπορούσα να απαντήσω καλύτερα. Και ξέρετε, επειδή είναι ένα ρομπότ, έχει την ψυχραιμία που εμείς έχουμε το συναίσθημα και καμιά φορά δεν το έχουμε αυτό. Οπότε το έχω χρησιμοποιήσει, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά νιώθω καλά. Ένιωθα δηλαδή ότι με βοήθησε. Βέβαια, σίγουρα θα προτιμούσα να είναι κάποιος φίλος που θα μπορούσα να απευθυνθώ εκείνη την ώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα κιόλας, με αφορμή και το συνέδριο SNF Νόστος 2026. Να έχουμε τον άνθρωπο κοντά μας και τον άνθρωπο πραγματικά στο επίκεντρο και όχι το ρομποτάκι. Νομίζω αυτό μας λείπει.
1: Θεωρείς
0: σήμερα
1: ότι μας έχει φέρει σε μια μεγάλη. Έχει οξύνει την αποξένωση που μπορεί να έχουμε.
0: Ναι, θεωρώ ότι το σχολιάσαμε και πριν. Είμαστε απορροφημένοι σε οθόνες. Και το chat είναι απλώς άλλη μία έκφανση αυτής της οθόνης. Νομίζω ότι επειδή έτσι έχουμε μάθει, μαθαίνουμε να λειτουργούμε μέσα από αυτό, έχουμε αποστασιοποιηθεί. Ακόμη και το φλερτ μας μπορεί να είναι μέσω οθόνης. Και μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, ας πούμε, αναλόγως το τι μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείς για τον λόγο που το χρησιμοποιείς. Νομίζω ότι μας λείπει. Ενώ είμαστε όλοι δικτυωμένοι μεταξύ μας, δεν έχουμε την επαφή που θα έπρεπε να έχουμε. Μάλιστα, ξέρετε τι μου κάνει έτσι εντύπωση, ότι ο κόσμος ενώ διαδικτυακά έχει θάρρος, στην προσωπική του ζωή δεν έχει αυτό το θάρρος πολλές φορές, ούτε το θράσος και όλα σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω πρέπει να ξαναμάθουμε, να γίνουμε άνθρωποι, να ξαναμάθουμε αυτά τα αντανακλαστικά της επικοινωνίας, νομίζω και είναι και το κύριο, η κύρια διαφορά μας με τα ζώα, είναι η επικοινωνία. Και αν αυτή τη χάνουμε, είτε σε συναισθηματικό, είτε σε λεκτικό, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα καταλήξουμε όχι ζώα, αλλά ρομποτάκια. Και νομίζω ότι δεν το θέλουμε, και ειδικά για τη νέα γενιά.
2: Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια παρένθεση, ότι στις 6 το απόγευμα, αυτή τη στιγμή, ο πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισελ Ζαρ συνομιλεί με τη δημοσιογράφο Άννα Κίνθια Μπουσδούκου για την τέχνη της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Διευθύντρια του IMED, πολύ σημαντικό.
2: Ναι, οπότε συνδέεται με όλα αυτά που λέμε και σε λίγο θα το έχουμε.
1: Μπορούμε να πούμε σε όσους ακροατές, ακροάτριες, βρίσκονται στο Ίδρυμα Πολιτισμού, Σταυρονιάρχου και μας ακούνε, αλλά και άνθρωποι που δεν μας ακούνε να συντονιστούν ακόμη και στο συνέδριο, είτε να έρθουν εδώ από κοντά, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλες, είτε νομίζω ότι υπάρχει και διαδικτυακή παρακολούθηση, αν δεν κάνω λάθος, με live stream, μπορούν εννοείται να μπουν και παράλληλα να μην ξεχάσουν να ακούσουν και εμάς και όλους τους παραγωγούς που έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, όλες τις μέρες θα έχουμε live μετάδοση με εκπομπές.
2: Οπότε... Μέχρι την Τετάρτη θα φτάσουμε.
0: Ναι,
2: εμείς.
0: Μέχρι την Τετάρτη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Παιδιά, πραγματικά είναι τρομερή ευκαιρία για τους νέους και βασικά για εμάς ως φοιτητές και ως μέλη μιας πανεπιστημιακής κοινότητας το να μπορούμε να συμμετέχουμε σε διοργανώσεις τόσο χρήσιμες και που έχουν πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά περιεχόμενα. Και βοηθάει κιόλας τώρα για να χτίσουμε τον άνθρωπο μέσα μας. Δηλαδή και αυτό ακόμη είναι στοιχείο, ας πούμε, της σώσης της φοιτητικής ζωής, ότι μέσα από το πανεπιστήμιο μπορείς να έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες και μπορείς να τις αξιοποιήσεις και να διαμορφωθείς, νομίζω.
1: Και νομίζω ότι το τραγούδι που έχει μπει τώρα είναι το καταλληλότερο για να κλείσει αυτή την πρόταση της Νεφέλης. Ακόμη λοιπόν, Νατάσα Μποφίλιο, Καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.

0: οι άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε και αυτό είναι πολύ κακό. Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι αυτό, να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Και νομίζω ότι το φετινό συνέδριο και το θέμα επικέντρωση στον άνθρωπο, αυτό ακριβώς. Να ξαναγίνουμε άνθρωποι με επικοινωνία, με σύνδεση, με κάθε τρόπο. Παιδιά, ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, λοιπόν. Την ξέρετε την εκπομπή, η οποία συνήθως λειτουργεί με ερωτηματολόγιο. Δηλαδή, για κάθε θέμα, επειδή εδώ πέρα έχουμε και άλλες αγαπημένες ραδιοφωνικές παραγωγούς.
1: Πολύ σωστά.
0: Ένα λεπτάκι για την κλίση, ρε παιδιά. Λοιπόν, η εκπομπή ίσως λειτουργεί με ερωτηματολόγιο. Κάθε εβδομάδα σκέφτομαι ένα θέμα και βάζω ένα ερωτηματολόγιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναμένω από τους followers, από φοιτητές της παντιακής κοινότητας, αλλά και όχι μόνο, να απαντήσουν ως νέοι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, εσείς στα μικρόφωνα. Δυστυχώς το ερωτηματολόγιο για αυτή την εκπομπή δεν το έκανα, γιατί ήξερα ότι θα έχω παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια διαζώση παρέα. Βέβαια, τώρα αυτό δεν θα είναι και ανώνυμο, αλλά πιστεύω ότι...
1: Δεν νομίζω να έχουμε θέμα.
0: Δεν πιστεύω ότι σας πειράζει.
1: Όχι, όχι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς, αν βασικά, πώς ρομαντίζεστε τον άνθρωπο του μέλλοντος, δηλαδή και για τον εαυτό σας, σαν αντανάκλαση, αλλά και ως νέοι άνθρωποι, είστε και πιο μικρά από μένα.
2: Είστε και της ανθρωπολογίας εσείς, είστε ή δεν να απαντήσετε σε αυτό και οι δύο.
1: Πώς οραματίζομαι τον άνθρωπο.
0: Και πώς θα τον ήθελες.
1: Εγώ προσωπικά πώς θα τον ήθελα. Θα ακουστεί πάρα πολύ ρομαντικό αυτό που θα πω. Αλλά εγώ προσωπικά τον άνθρωπο τον ήθελα κάπως να μην χάνει αυτή την παιδική του αθωότητα και την ανεμελιά και να μην χάνει αυτόν τον αυθρομητισμό. Και την κάπως σε πολλές εισαγωγικά αντίθεση στάση που έχει σε όλα τα ζητήματα. Αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα κλειστεί στον εαυτό του, δεν θα αφήσει την επόμενη μέρα τα όνειρά του, ό,τι και αν είναι αυτό, δεν θα αφήσει μάλλον τις διεκδικήσεις που θεωρεί ότι πρέπει να κάνει και θα συνεχίσει να διεκδικεί το μέλλον του, όποιο και αν είναι αυτό, όποιο και αν θεωρεί ποιο είναι αυτό, και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα αφήνει τους άλλους να αποφασίζουν για αυτόν. Είτε είναι η οικογένεια, είτε είναι οι φίλοι, είτε είναι το εργασιακό περιβάλλον, είτε είναι ακόμη και οι πολιτικοί που μας κυβερνάνε. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα, ο οποίος δεν θα παρατούσε την επόμενη μέρα του να κάνει πράγματα για τον ίδιο τον εαυτό, αλλά και για την ίδια του κοινότητα. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς κοινότητα και χωρίς κοινωνία δεν υπάρχει, παιδιά. Είμαστε μέλη ενός συλλόγου, είμαστε κύτταρα κάτι πολύ μεγαλύτερο και θεωρώ ότι μάλλον ξεχνάμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς οι εποχές μας έχουν φέρει σε ένα πολύ ατομικό δρόμο και πρέπει κάπως να καταλάβουμε ότι είναι όλα συλλογικά. Όσο και να προσπαθούμε να πείθουμε τους εαυτούς μας και τις εαυτές μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, παιδιά, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Μόνοι τους τα κατάφεραν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, δεν τους ενδιαφέρουν οι κοινότητες, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
0: Νομίζω κιόλας είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό διαφοροποίησης από τα ζώα, για παράδειγμα, ότι ο άνθρωπος έχτισε τις κοινωνίες στη βάση όχι απλώς της επιβίωσης,
1: ακριβώς,
0: αλλά και της διαβίωσης. Στην επιβίωση προφανώς κερδίζει ο πιο δυνατός. Το ζήτημα είναι να μάθουμε να συμβιώνουμε, να είμαστε όλοι άνθρωποι και να είμαστε καλά στο κοινωνικό σύνολο. Συμφωνώ μαζί σου. Θεωρείς ότι έχει συνέπεια, δηλαδή αυτό το οποίο οραματίζεσαι και θα ήθελες ο άνθρωπος του μέλλοντος να είναι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος του μέλλοντος, θεωρείς. Η πράξη σου. Και εσύ, Δημήτρη.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Αν και προσπαθώ πολύ, δεν θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι είμαι, ότι προσπαθώ, μάλλον δεν θεωρώ ότι είμαι ο άνθρωπος που οραματίζομαι και περιέγραψα προηγουμένως. Δεν είμαι, γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι και οι συνθήκες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν δεν έχουν έρθει σε μια ορίμανση προκειμένου να προσπαθούμε την επόμενη μέρα να σκεφτόμαστε το κοινωνικό σύνολο και συλλογικά.
0: Εσύ δεν σκέφτεσαι το κοινωνικό σύνολο. Εγώ θα πω ότι διαφωνώ μαζί. Θεωρώ ότι είσαι ο άνθρωπος που περιέγραψες.
1: Εγώ σκέφτομαι το κοινωνικό σύνολο. Απλά θεωρώ
0: ως άνθρωπος μέλλοντος.
1: Θεωρώ ότι αυτό θα πετύχει όταν όλοι οι άνθρωποι θα σκέφτονται σαν εμάς ή σαν αυτό που προηγουμένως κάπως τοποθέτησα στην κουβέντα. Είναι ακόμη και αυτό που περιέγραψε είναι φουλ ατομικό. Το να σκέφτεσαι ότι είμαι ο άνθρωπος του μέλλοντος και ότι εγώ θα αλλάξω τον κόσμο είναι λάθος, παιδιά. Το ότι. Όντως είναι λάθος. Ναι, είναι φουλ ατομικό. Ενώ είναι ατομικιστικό κάπως. Είναι κάπως αυτό. Δηλαδή πρέπει να έρθουν αυτές οι καταστάσεις.
0: Ναι, ότι έρχεσαι σαν σωτήρας.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι ατομικό το ζήτημα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι συλλογικό.
1: Και όταν, μεταφέρουμε ότι αυτό το συλλογικό πρέπει να κάπως όντως να το σκέφτονται όλοι την επόμενη μέρα και όντως όλοι να θέλουν να βρίσκονται, να είναι κομμάτια, κύτταρα ενός μεγαλύτερου συνόλου, τότε θα έχουμε προχωρήσει σε πολλά ζητήματα.
0: Okay. Τότε να αλλάξω τη συζήτηση, την ερώτηση, να τη διαμορφώσω. Εσύ, Δημήτρη, θεωρείς ότι θα αποτελείς βασικά έναν από όλους εκείνους τους ανθρώπους, από όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται για να γίνουμε οι άνθρωποι του μέλλοντος. Έτσι όπως το περιέγραψε τουλάχιστον ο Ανδρέας. Κατάλαβες.
2: Κοίτα. Το αν είναι προσπάθεια ή απόπειρα θα το δείξει η κρίση που δεν θα έρθει από μένα αλλά από τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή ακριβώς. Το πόσο ανθρωπιά έχω και τι άνθρωπος εγώ είμαι θα το δείξει ο συνάνθρωπος μου, όχι εγώ. Εγώ αυτό που σκέφτηκα ενοιολογικά, ας πούμε, έχουν υπάρξει πολλές παραδόσεις για το από πού προέρχεται ετυμολογικά η λέξη άνθρωπος. Οι επικατέστερες, ας πούμε, γλωσσολόγων είναι το άνω θρόσκον, αν δεν απατώμε, όπου θρόσκο σημαίνει παρατηρώ και το άνω δηλαδή, σημαίνει παρατηρώ από ψηλά, άρα οραματίζομαι. Αυτό τι δείχνει, ότι ο άνθρωπος έχει, η διαφορά με το ζώο είναι ότι έχει ψηλή αυτοσυνείδηση. Δηλαδή μπορεί να αναρωτηθεί, μπορεί να απορρίσει, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ηθικό, πολιτικό, κοινωνικό όν και όχι απλά ένα βιολογικό όν, το οποίο μόνο τον απασχολεί η τροφή και η αναπαραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμη και η αναπαραγωγή έρχεται μέσα από διαδικασίες που είναι διαφορετικά φορτισμένες, γιατί είμαστε και λογαόντα και έχουμε άλλο δίκτυο ενδεχομένως αυτό το συνείδησης. Και αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω στο παρελθόν, να καταλάβουμε για μας πρώτα τι δεν είναι άνθρωπος, να βγάλουμε εκτός το τι δεν είναι, για να δώσουμε περιεχόμενο στην εποχή μας το τι είναι και τι χρειάζεται να είναι. Το τι χρειάζεται ο άνθρωπος του αύριο, θεωρώ ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να προσδιοριστεί. Σε μια, ας πούμε, κοινωνία της εξατομίκευσης, σε μια κοινωνία της κοινωνικής απομόνωσης, σε μια κοινωνία που η ατομικότητα σημαίνει μόνο ατομικισμός και δεν υπάρχει το ατομικό σε ένα μέρος συνόλου, χρειάζεται να προσδιοριστεί γιατί είναι αναγκαιότητα να είναι μέρος συνόλου, οπότε θα συνδύαζα τον άνθρωπο με τον πολίτη. Ταυτόχρονα δηλαδή να νιώσει ότι με τον να είναι συμμετοχικός είναι πολιτικό όν και με τον να είσαι πολιτικό όν δεν σημαίνει ότι ασχολείσαι με το, με το να βγάλεις το Γεωργιάδη, το Μητσοτάκη, Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκη. Σημαίνει ότι είσαι ενεργός κοινωνικά, συμμετέχεις σε δρόμενα και νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπό σου. Γίνεται κάτι παραδίπλα και αυτό σε αφορά. Δεν περνά απαρατήρητο. Οπότε αυτή είναι η ψυχή που χρειάζεται, όπου ψυχή για μένα είναι ο χαρακτήρας όπως τον ορίζει ο Αριστοτέλης. Σε καθαρά, σε ηθικά νοικομάχια.
1: Νομίζω δεν έχω κάνει πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τόσο έτσι, ρε παιδί μου, εξειδικευμένα, καταρτισμένα, με άτομα τα οποία, ας πούμε, έχουν κάπως ψάξει λίγο παραπάνω δύο πράγματα. Ή και σε
0: καλά, τα ηθικά νοικομάχια.
2: Τα είχαμε, ναι, τρίτη ηλικία. Αλλά τα μάθαμε με λάθος
1: τρόπο. Όχι, νομίζω, ρε παιδιά, ότι η κουβέντα αναβαθμίζεται ακόμη και με το επίπεδο σπουδών που μπορεί να έχουμε ή με τα ενδιαφέροντα τα οποία έχουμε, καταλάβατε. Οπότε, ναι, αυτό κάπως θεωρώ ότι η κουβέντα έχει αναβαθμιστεί. Έχει πάει αλλού, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να γίνονται τέτοιες κουβέντες γενικότερα, και όχι μόνο στο ραδιόφωνο μας και προς τα έξω στην κοινωνία.
0: Νομίζω τέτοιου είδους τέτοιου περιεχομένου συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του SNF.
2: Αυτός είναι ο σκοπός, εξάλλου, γι' αυτό υπάρχει αυτή η θεματική.
0: Ναι.
2: Να δούμε και εμείς στο ραδιόφωνο θα κάνουμε.
1: Εύχομαι πραγματικά, που είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες, εύχομαι όντως να γίνουν έτσι κουβέντες με βάθος, χωρίς φίλτρα και πραγματικά να εκφραστούν προβληματισμοί, γιατί το SNF Νόστος, τουλάχιστον εγώ αυτό έχω καταλάβει και την προηγούμενη διοργάνωση που συμμετείχα, όχι απλά ως ραδιοπάντων, αλλά συμμετείχα και στο Pop-Up Radio, το οποίο ήταν τότε η αποστολή του ραδιοπάντων, στη συνεργασία με το Αφρικανικό Ραδιόφωνο Workshop, workshop, δεν θυμάμαι πώς του λέω. Ναι. Που πηγαίναμε και κάναμε συνεντεύξεις όντως σε δημοσιογράφους, επιστήμονες κτλ. Και όντως είχαμε την ευκαιρία εκεί να ρωτήσουμε πραγματικά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο φίλτρο, εννοώντας, εντάξει, να μην προσβάλλουμε και τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας, και διαφωνίες να είχαμε μαζί του, που είχαμε αρκετές. Εγώ θυμάμαι να έχω διαφωνίες με καλεσμένο που είχα στο μικρόφωνο. Είχαμε την δυνατότητα να ρωτήσουμε και να τοποθετηθούμε πάνω στις διαφωνίες. Ελπίζω να γίνει και αυτό και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν φωνές που θα το κάνουν αυτό τις επόμενες μέρες στο συνέδριο, γιατί νομίζω και εκεί ξεκινάει η πραγματική κουβέντα. Όταν υπάρχουν διαφωνίες, όταν ξεκινάνε ερωτήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γίνονται για πολλούς λόγους και διάφορους, είτε επιστημονικούς, είτε ηθικούς, είτε τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι το οποίο το κάνουμε εμείς κατά κόρον στο Radio Pantheon, θεωρώ, και μπράβο μας. Mm-hmm. Ελπίζω να γίνει και εδώ, ελπίζω να γίνει και προς τα έξω αυτή η κοινωνία, γιατί νομίζω σκοπός και αυτού του συνεδρίου είναι όλα αυτά να αποκρισταλωθούν και προς τα έξω και κάπως να συνεχίσει αυτή η κουβέντα, όπως γίνεται και εδώ μέσα.
0: Νομίζω όταν θες να διαφωνήσεις με τον άλλον, μπορείς να δεις και λίγο πιο ξεκάθαρα που εσύ τοποθετείσαι. Προφανώς. Γι' αυτό και είναι σημαντική η επικοινωνία.
1: Προφανώς.
0: Άρα επιστρέφουμε πάλι σε αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό.
1: Όντως.
0: Τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σως για τον άνθρωπο? Σως εννοώ... Όχι SOS προφανώς. Αλλά ίσως να ήταν και SOS.
1: Σως για τον άνθρωπο. Είναι άπειρα, αλλά προσπαθώ να βρω κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με όλα αυτά που έχουμε πει για να μην φανεί πολύ out of context. Α, ένα το οποίο θεωρώ, μάλλον ένα το οποίο θεωρώ εγώ που συνδέεται πάρα πολύ έτσι, έχει να κάνει με την πρόσβαση. Και είναι και κάπως αυτό που πιέσαι και εσύ πριν, Δημήτρη, είναι ότι καλώς ή κακώς δεν έχουμε όλη πρόσβαση σε πολλά ζητήματα, είτε είναι η ακαδημαϊκή πρόσβαση, είτε είναι ακόμη και η σχολική πρόσβαση, πρόσβαση σε υλικά αγαθά, στην παιδεία, σε γνώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στην ψυχαγωγία.
1: Στην ψυχαγωγία, στις τέχνες, στο πολιτισμό, στο να βγαίνεις σε ένα μικρόφωνο και να μιλάς, να λες την άποψή σου. Νομίζω ακριβώς ένα πράγμα το οποίο λείπει και συνεχίζει κάπως. Όσο περνάει ο καιρός, θα μου πεις, τα social media έχουν δώσει ένα πάτημα στο να εκφράζονται οι άνθρωποι τι θέλουν και δεν έχουν και προσπαθούν να διεκδικήσουν. Θεωρώ ότι κάπως ή τώρα τα social media δείχνουν πολύ πιο καθαρά τι συνέβαινε πάρα πολύ καιρό, ή τώρα κάπως έχει ανοίξει αυτή η ψαλίδα και κάπως συνεχίζει ο κόσμος να μην έχει πράγματα βασικά. Προσβασιμότητα σε βασικά πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό. Μπορεί και να φταίνε όντως ότι η ορατότητα πλέον είναι πιο έντονη και ίσως να μην το βλέπαμε και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και δόσεις πάνω σε αυτό που επειδή αλλάζουν και οι συνθήκες των κοινωνιών και οι σχετισμοί σε πολλά ζητήματα, ίσως να βλύνονται κάποια, να οξύνονται κάποια πράγματα λίγο παραπάνω και ως προς την προσβασιμότητα σε πολλά ζητήματα. Ένα βασικό π.χ. που εγώ έχω αντιμετωπίσει προσωπικά και μου κάνει τρομερή εντύπωση, εγώ ήμουν πολλά χρόνια, όπως ξέρετε εσείς που είστε πιο κοντινοί μου άνθρωποι, μου δούλευα πολλά χρόνια σε νοσοκομεία. Μου έκανε αδιανόητη εντύπωση, γιατί όλοι θεωρούμε ότι η υγεία είναι πολύ έτσι προσβάσιμο δικαίωμα, είναι δημόσια, ας πούμε, κτλ. Μου έκανε αδιανόητη εντύπωση το πόσος κόσμος εκεί έξω που δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά, παραδείγματος χάρη, δεν έχει πρόσβαση στην υγεία, δεν έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να έρθει μέχρι το νοσοκομείο, δεν ξέρει πώς να έρθει μέχρι το νοσοκομείο, δεν έχει μια βοήθεια για να έρθει στο νοσοκομείο. Όλα αυτά. Που είναι, ρε παιδί μου, εμείς λες παθαίνω κάτι, πάω στα επίγοντα. Mm. Όλα αυτά είναι τόσο απλά για κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι τόσο αδιανόητα δύσκολα για κάποιους άλλους.
3: Και είναι τόσο άδικο, ναι, σε ρημάσου, το ότι δεν διδάσκονται αυτά και ακριβώς. Για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, μαθαίνεις αρλούμπες στα αρχαία ελληνικά, ενώ θα μπορούσες να μάθεις φιλοσοφία και να το φέρεις στο σήμερα. Δηλαδή, ναι. να γίνει μια συνομιλία με το σήμερα και να κάνεις μαθήματα. Πρώτης βοήθειας, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να κάνεις μαθήματα που θα είναι ένας οδικός χάρτης για το πώς θα έχεις πρόσβαση στη δημόσια υγεία και όχι απλά να την επικαλείς, για παράδειγμα. Μόνο.
1: Ναι. Και μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία. Δηλαδή, έχω και το άλλο στο μυαλό μου, ότι μιλάμε για προσβασιμότητα. Mm. Άμα
0: παιδεία, για παράδειγμα.
1: Στην παιδεία. Άμα και για πολλά ζητήματα. Εγώ σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή, λέω, αν σε τόσα ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ. Κανονικά για πολλοί κόσμο και τα έχουν και έχουν την προσβασιμότητα. Σε άλλους ανθρώπους που έχουν πραγματικά σοβαρό ζήτημα προσβασιμότητας, είτε είναι άτομα με αναπηρία, είτε είναι άτομα τα οποία έχουν δεχθεί βία, είτε είναι άτομα τα οποία θέλουν ψυχολογική υποστήριξη. Αυτά τα άτομα τι να πούνε, όταν υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη ψαλίδα πλέον αυτή τη στιγμή της μη προσβασιμότητας. Δηλαδή είναι τόσο αδιανόητο το ότι σε πολύ απλά πράγματα δεν έχουν προσβασιμότητα, παιδιά.
0: Είναι αυτά τα ανθρώπινα ζητήματα, τα οποία ωστόσο υπάρχει έλλειψη ανθρωπιάς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Εννοώ η παιδεία, η υγεία, η ορατότητα, η πρόσβαση. Είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος γενικά και η ανθρωπότητα για να υπάρχει. Αλλά όταν λείπουν, δεν είναι...
1: Και ποια είναι η λύση, να θεσπίσουμε έτσι νομοθετικά, να κάνουμε κάτι, την ανθρωπιά, να κάνουμε κάποιο νομοθετικό
0: το οποίο,
1: έτσι.
0: Ξέρετε, είναι και λίγο, αν ρωτήσεις, δηλαδή τώρα αν ο καθένας αναρωτηθούμε τι είναι ανθρωπιά, νομίζω λίγο θα,
1: απαντήσει...
0: θα υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση.
3: Εννοείται. Κοίτα, να επιβάλλεις μέσα από την πολιτεία, ξέρω εγώ, να πεις ότι αυτό είναι η ανθρωπιά, θα ήταν είναι τόσο πειθαρχημένο που δημιουργείς ρομπότ και όχι
1: ανθρώπους.
3: Οπότε δεν σέβεσαι την ελευθερία σκέψης που υποκειμενικότητας και αυτού που αισθάνεται στο τι είναι ανθρωπιά. Αλλά μπορούμε να βρούμε βασικές αρχές στο να έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείες ως bare minimum, όχι σε επίπεδο ανθρωπιάς, αλλά σε επίπεδο μιας παιδείας τουλάχιστον που καλλιεργεί την ανεκτικότητα ως το bare minimum. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, ας πούμε, από την ανεκτικότητα.
1: Ανεκτικότητα εννοώντας συμπερίληψη.
3: Ναι, ανεκτικότητα. Okay. Δηλαδή σε περίπτωση. Ωραία. Φέρνω ένα παράδειγμα για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους. Άμα κάποιος για το χύψη λόγο νιώθει ότι έχει ένα στερεότυπο απέναντί τους γιατί έτσι μεγάλωσε. Στην χειρότερη των περιπτώσεων, και αυτό κάπως να το διασφαλίσει η πολιτεία, να πρέπει να σεβαστεί και να τον ανεχθεί. Μπορεί να μην τον επιβάλλεις, ξέρω εγώ, κάποιον, να του πεις ότι πρέπει ντε και καλά να συμπαθήσεις το ΛΟΑΤΚΙ άτομο, γιατί αυτός έχει το κόλλημά του και το στερεότυπο του. Αλλά πρέπει να το καλλιεργήσει ανεκτικότητα. Το ίδιο και για τη θρησκεία, για παράδειγμα. Δηλαδή, το πνεύμα της ανεκτικότητας είναι το bare minimum που πρέπει να εξασφαλίσει, ας πούμε, θεωρώ, η πολιτική.
1: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που έδωσε τώρα στην κουβέντα είναι ότι μόλις είπε την λέξη περίληψη, απευθείας απάντησε για το ΛΟΑΤΚΙ. Και νομίζω είναι το. Μπράβο, full, αλλά είναι το μεγαλύτερο, όχι λάθος, είναι το μεγαλύτερο. Σε πολλές αγωγικά κατευθυνόμενο πράγμα. Παιδιά, η συμπερίληψη.
3: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ. Έχει να κάνει με το οτιδήποτε, από το πιο απλό δικαίωμα ή συνθήκη, μέχρι και το πιο. Δεν ξέρω. Κεκτημένο το οποίο έχει αφαιρεθεί. Δεν ξέρω τι. Η συμπερίληψη έχει να κάνει με όλα.
3: Και με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μπήκαμε στα ανθρώπινα δικαιώματα ξαφνικά από την ανθρωπιά. Συνδέονται αυτά.
3: Συνδέονται και δεν συνδέονται.
0: Προφανώς. Και νομίζω και με τη νεολαία θεωρώ ότι συνδέονται, γιατί είναι εκείνη που θα φτιάξει τον άνθρωπο του μέλλοντος. Οπότε πρέπει να τα συζητάμε αυτά.
1: Η νεολαία. Όχι, ξέρεις τι με προβληματίζει.
0: Τι?
1: Πώς η νεολαία θα το κάνει αυτό? Πολύ χαζή ερώτηση. Δεν είναι προβοκατόρικη. Θα μπορούσε βέβαια. Πώς θα το κάνει αυτό η νεολαία όταν οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες τη σήμερα ημέρα?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι, το είπαμε και πριν, ζούμε λίγο σε μία συνθήκη αντιθέσεων. Έτσι. Από τη μία είμαστε νέοι, έχουμε χρόνο να φτιάξουμε, έχουμε ίσως όραμα, έχουμε φαντασία. Ίσως αν ήμασταν λίγο πιο μικροί θα είχαμε λίγο περισσότερη φαντασία, ήταν αυτό που έλεγε η ξεχνιασιά. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Αυτά ήταν στη σύγχρονη εποχή υπάρχει κρίση. Υπάρχει κρίση και στον άνθρωπο και κρίση στις κοινωνίες μας και με διάφορες εκφορές, είτε πολιτικά είτε οικονομικά. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι να μην χάνουμε την ελπίδα μας, θα έλεγα εγώ. Και να συνεχίσουμε, εκτός από το να μην χάνουμε την ελπίδα μας με ατομικούς όρους, δηλαδή να ενισχύουμε αυτή την φαντασία, να ενισχύουμε την προσπάθειά μας να διαμορφωθούμε. Παράλληλα, νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε και το κομμάτι της επικοινωνίας, όπως ξαναείπα, ότι είναι το ανθρώπινο, το βασικό για μένα τουλάχιστον ανθρώπινο στοιχείο. Γιατί αν υπάρχει επικοινωνία από στόμα σε στόμα, ξέρεις, μπορεί να έρχεται και η αλλαγή. Μπορεί να φτιάξεις ένα κοινό αφήγημα για το τι αλλαγή θέλεις, για το τι συμπερίληψη θέλεις, τι παιδεία θέλεις, τι υγεία θέλεις. Οπότε Νομίζω για μένα αυτό θα ήταν η νεολαία. Η νεολαία, ναι, αξίζει. Και η νεολαία αξίζει να παλεύει. Είμαστε εμείς που θα καθορίσουμε κάτι που θα βρουν οι επόμενες γενιές. Και έχουμε μία ευθύνη.
3: Άμα δεν το πιστέψουμε, δεν θα γίνει κιόλας. Mm. Είναι σημαντικό να μέσα σε αυτό το πλαίσιο να βρίσκεις συνεχώς το κουράγιο να στέκεσαι. Να στέκεσαι και να προσπαθείς. Δηλαδή, δώσε εσύ τη μάχη και το αποτέλεσμα θα δείξει εν τέλει. Δηλαδή, είναι αυτή η φάση.
0: Και είναι αυτό που είπες πριν, ότι ξέρεις, παρουσίασε σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν όλους και όλες. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι το. Και ξέρεις τι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες με την έννοια της συμμετοχικότητας. Mm. Και ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ένα καινούργιο περιοδικό.
3: Okay.
0: Του αγαπημένου Φίβου.
3: Του Φίβου, ναι.
0: Βασικά είναι μια πρωτοβουλία που έχει φτιάξει. Ναι. Δεν είναι του Φίβου. Έχει,
3: είναι η ομάδα της παρέμβασης.
0: Ναι, η ομάδα της παρέμβασης. Και έχουν βρει πραγματικά τρομερό τίτλο. Δηλαδή και παρέμβαση και συμμετοχικό. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Τους οποίους θα φιλοξενήσει την εκπομπή.
3: Κοίτα, στο παρελθόν με το Ελευθέρη Φίβο έχουμε κάνει όλο λίγες εκπομπές. Τώρα μας έχει καλέσει και σαν έτσι ευπολιτεύεστε. Θα υπάρχει μια εκπροσώπηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την πόλη, πώς μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη και το θέμα της αορατότητας. Εμπνευσμένος φαντάζομαι.
1: Απίστευτο θέμα.
3: Εμπνευσμένος και από τον τίτλο που έχουμε και εμείς, το Αόρατη. Σαν το ΜΕΙ, τώρα ετοιμάζομαι το μεταξύ και εμείς ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την κοινότητα των προσφυγικών. Που θεωρούμε αυτό, δηλαδή ότι είναι ένα χρέος, το αόρατο, τις ιστορίες των αόρατων που έχουν μεγάλο μέρος και αφήνουμε τεράστια παρακαταθήκη για μια κοινωνική ιστορία, να συμβάλλουμε και να θεωρούσουμε χρέο μας ότι έχουμε ένα καθήκον να το κάνουμε ορατό, δηλαδή το αόρατο να το κάνεις ορατό. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό τον πυλώνα, ο Λευθέρης Φίβος μαζί με την παρέμβαση κάνουν μια όμορφη προσπάθεια που προσπαθούν να ενώσουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και ιδέες ώστε νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, συμμετοχικοί σε δρόμενα να καταθέσουν τις απόψεις τους, τα βιώματά τους, προτάσεις τους, μαρτυρίες τους. Είναι σημαντική αρχή και δεν σας κρύβω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τώρα για το ευπολιτεύεστε να ξέρετε ότι ένα χρόνο ακόμα θα κάτσουμε στο ραδιόφωνο και συνέχεια.
0: Αν περάσετε βέβαια.
3: Ναι. Τι.
1: Τι.
0: Το τεστ των ραδιοφωνικών.
3: Άμα περάσουμε, εννοείται. Αλλά με καλό σχόλιο των πραγμάτων ένας χρόνος ακόμα. Και...
1: Το λες και θα φύγετε.
3: Όχι, θα σου πω, δεν φεύγουμε.
0: Στεναχωριέται,
3: Το νιώθω, γιατί ξέρεις, σε ένα χρόνο από ό,τι φαίνεται θα τελειώσω και θα φύγω και από το Πάντιο. Αλλά ναι, θα τελειώσω τις σπουδές.
1: Σπουδέσω.
0: Μωρέ, Δημήτρη, εντάξει. Πάντα υπάρχει ένα μεταπτυχιακό να σε περιμένει στο Πάντιο.
3: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Η ιδέα είναι να φτιάξουμε σε κάθε βασικό πυλώνα πολιτικής policy papers, όπου θα εντοπίζουμε, θα φτιάξουμε και case studies, περιπτώσεις έρευνας, όπου θα είναι αφορμή, για παράδειγμα, ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, εκλέγεστε, συμφωνείτε να ψηφίζει ένας νέος άνθρωπος στα 17, ναι ή όχι. Αυτό μπορείτε να το αιτιολογήσετε. Αλλά αυτό είναι μια αφορμή να καταλάβουμε τέλει γιατί έρχεται να εκλέγεστε να διευρυνθεί, για παράδειγμα, ή να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Γιατί νιώθουμε ότι η νέα γενιά είναι υποεκπροσωπούμενη στην πολιτική. Άρα, ποιους θεσμικούς τρόπους προτείνουμε για να λύσουμε την εκπροσώπηση της νέας γενιάς σε επίπεδο συμμετοχής. Δηλαδή να ξέρουμε ότι συμμετέχουν στην πολιτική. Κάποιος μπορεί να διαφωνεί, για παράδειγμα, με το εκλέγεσθε να πέσει στα 17 χρόνια, αντί για τα 25 που είναι. Αλλά παράλληλα.
1: Στα 17 χρόνια.
3: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν προτάσεις τέτοιες.
3: Υπάρχουν. Ναι,
1: στο εξωτερικό αυτό υφίσταται.
3: Ναι. Σε αρκετές χώρες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία.
0: Ο Φίβος κατάφερε, δηλαδή το πραγματεύεται αυτό και μέσα σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει γράψει. Πολίτης Εράσμους, όπου επειδή ακριβώς το
3: ο
0: δικαίωμα.
3: Φίβος είναι υπέρ. Εγώ είμαι κατά, για παράδειγμα.
1: Α!
3: Ναι, εγώ είμαι κατά.
1: Όντως.
3: Ναι, είμαι κατά.
1: Α, περίμενα ότι θα σε υπέρ.
3: Δηλαδή το έχω συστήσει και με αρκετούς πολιτικούς και πολιτικούς βαριούς που μου είχαν κάνει την πρόταση. Άμα το κατεβάζουμε 17, κάναμε συνταγματική αναθεώρηση, θα κατέβαινες. Όχι από αρκετούς χώρους, δηλαδή όχι μόνο από έναν. Και του λέω, κοίταξε να δεις. Το να με βάλεις σε μένα αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο, στο 21 ετών, να μπω στην κεντρική πολιτική και να στο υφιστάμενο πλαίσιο έτσι, δεν νιώθω ότι είμαι εγώ όριμος στο πώς αντιλαμβάνομαι την κεντρική πολιτική. Σε σύγκριση με αυτούς που έχεις μέσα, νιώθω 100% όριμος να μπω χθες. Αλλά σε αυτό που εγώ οραματίζομαι για την κεντρική πολιτική δεν νιώθω ακόμα έτοιμος. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι να συμμετέχεις στην πολιτική. Εγώ δηλαδή προτείνω, θα σας πω δύο πράγματα. Θεσμική αναγνώριση δημοτικών συμβουλίων να υπάρχουν υποχρεωτικά σε δήμους. Παράλληλη συγκρότηση προγραμματικών συμβάσεων ΑΕΗ με ειδικά της επαρχίας στα πανεπιστήμια μαζί με τους δήμους για να παράγουν πολιτικές, κοινωνικοί επιστήμονες για παράδειγμα, για μεγάλα φαινόμενα που μαστίζουν την κοινωνία στην οποία ζουν, έτσι όλες οι πρακτικές να είναι υποχρεωτικά αμοιβόμενες και αυτό να κατοχυρωθεί, να φτάνει αυτή η κοροϊδία με τις πρακτικές που είναι των 200 ευρώ στον ΟΗΕ. Αυτό είναι κατάντια, δεν γίνεται λοιπόν. Βάζουμε το φοιτητή να κάνει πρακτική επειδή δεν βάζει τον ειδικό για να τον εκμεταλλεύεσαι τον πιτσιρικά. Αυτό δεν είναι λογική εξειδίκευσης στην αγορά εργασίας. Είναι σαν να να δίνεις δυνατότητα σε πολύ συγκεκριμένα ας πούμε, παιδιά τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα να πούν, ξέρεις τι, πάω για την εμπειρία για τα 200 ευρώ, ενώ θέλουμε να ανοίξουμε θέσεις σε διάφορα, ας πούμε, επαγγελματικά φάσματα και προοπτικές εργασίες για να είναι συνυφασμένα με το αντικείμενο που σπουδάζουμε. Αυτό είναι το νόημα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε στο σήμερα. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι και μόρφωση και παιδεία, αλλά πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αγορά εργασίας που θέλουμε να διαμορφώσουμε μέσα από τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι δηλαδή μια πρόταση. Και όχι, και εγώ π.χ. πιστεύω τελευταίο στη συγκρότηση Βουλή Νέων. Το κλείνουμε, ναι, για τη συγκρότηση Βουλής Νέων. Και όλο αυτό συνδέεται και με το θέμα άνθρωπο με την τεχνητή νοημοσύνη που λέμε εδώ σήμερα. Θα μας απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, οι προκλήσεις τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολλές. Τελευταία που θα ήθελα να σας μοιραστώ, σαν σκέψη, είναι κάτι που μίλαγα με την Έλληνα την Ακρίτα τις προάλλες στο Facebook. Γράφει η Ακρίτα, ξέρω εγώ, έχω βαρεθεί, έχω συγχαθεί να βλέπω πολιτικούς να γράφουν κείμενα με ChatGPT. Με συνεχείς αντιθέσεις. Ναι, μένα, αλλά. Ναι, έτσι, όχι γιουβέτσι. Ναι, έτσι, όχι παρά έτσι. Αυτό το πράγμα. Και λέω, είμαστε στην εποχή της χειρότερης ανευρικότητας και ανοργασμικότητας.
1: Παρακαλώ,
3: ναι, ναι, ναι. Τόσο σε επίπεδο πολιτικού λόγου και αυτός ο ξύλινος λόγος φτιάχνει ξύλινους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος ξεχνά πως να είναι άνθρωπος, ξεχνά οριακά να νιώθει, να ερωτεύεται, ρε παιδί μου, να το λέει η ψυχούλα του, να συγκρούονται ιδέες. Εγώ προτιμώ να συγκρούονται ιδέες και να αντιπαρατεθούμε με αυτόν τον τρόπο. Προτιμώ να πω σε μια τύπησα που θέλω, σε θέλω. Κατάλαβες. Αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το πράγμα τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οριακά θα μου κάνει modify, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα πω το σε θέλω πιο διαφορετικά, πιο τεχνοκρατικά. Έχει έσαι μας τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λίγο το language. Πολύ ωραία, παιδιά, και νομίζω ότι πήραμε και λίγο παραπάνω από το χρόνο μας. Αντρέα μου, θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ σε όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Γιατί πραγματικά ο Δημήτρης είχε μια απίστευτη τοποθέτηση.
1: Δεν θέλω να προσθέσω.
3: Με συγχωρείτε για το language.
1: Όχι, όλα καλά. Θέλω να κλείσω. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Για να κλείνουμε σιγά-σιγά, γιατί μας περιμένουν και οι επόμενοι συμπαραγωγοί να μπουν έτσι, να τους ακούσετε κτλ.
0: Τα κορίτσια μας, τα όμορφα.
1: Και έχουμε καθυστερήσει κιόλας να σας δώσουμε τον αέρα. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Από τη μεριά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω η κουβέντα μου έχει καλύψει πλήρως. Και το κλείσμα το κάνει εννοείται host.
0: Ναι, παιδιά, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε και λίγο εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Τι σημαίνει να βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και η αλήθεια είναι πως συζητήσαμε πολλά, είτε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι το ζήτημα της προσβασιμότητας, είτε είναι η επικοινωνία. Είναι, νομίζω, αναγκαίο να μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε ιδέα, κάθε επίτευγμα, πίσω από κάθε κοινωνική αλλαγή υπάρχει ο άνθρωπος. Και είναι σημαντικό να έχει όνειρα, να έχει ανάγκες, να έχει ελπίδες, να φτιάχνει ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Και νομίζω ότι ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα έτσι να δώσουμε είναι ότι το μέλλον δεν θα κριθεί μόνο από το πόσο θα προοδεύσουμε, θα κριθεί και από το πόσο ανθρώπινοι θα παραμείνουμε, για να κρατήσουμε όντως τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και Δημήτρη, εσένα. Και εσένα, Αντρέα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, αλήθεια. Και ευχαριστούμε, κορίτσια, που μας έχετε παραχωρήσει και το χρόνο σας. Μπορείτε να πείτε ένα καλησπέρα δυνατά.
4: Καλησπέρα.
1: Top, top, top.
3: Αυτό σημαίνει host.
1: Top, top, top.
0: Συντονιστήκατε στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού του Παντιού Πανεπιστημίου, Radio Pantheon, μέσα στα πλαίσια, να ξαναθυμίσω ότι εκπέμπουμε από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια του SNF Nostos Conference 2026. Είναι και πάλι μεγάλη μας τιμή. Αυτά από τις ώρες της φοιτητικής ζωής, τα ξαναλέμε από εβδομάδα.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν και εννοείται συντονιστείτε στις επόμενες εκπομπές, ένα μέχρι Τετάρτη πότε είμαστε. Φουλ εκπομπές παιδιά, Ράδιο Πάντων, Φωνή του Πανεπιστημίου.
0: Ναι, θα έχουμε φουλ εκπομπές.
1: Εννοείται. Και καλή συνέχεια από εμάς.
2: Καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ηχό του χρόνου». Εκπέμπουμε ως Radio Pantheon για δεύτερη χρονιά, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια στο SNF Nostos Conference, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο διεξάγεται από 21 έως 28 Ιουνίου, δηλαδή από αυτή την Κυριακή έως και την άλλη Κυριακή. Να μπείτε να ακούσετε και άλλες εκπομπές με συζητήσεις που έχουν ως θέμα και επίκεντρο τον άνθρωπο, που είναι άλλωστε και η θεματική της φετινής διοργάνωσης. Στα μικρόφωνα ακούτε την Ειρήνα Σκυβάλου και
1: τη Μερίσα Τζάνια.
0: Και κάπου εδώ να πούμε ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή την Νία Βαρντάλος.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Και τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Σπύρο Κατσαγάνη.
2: Αλλά σωστό. Όχι ακόμα σύζυγο.
3: Ναι,
0: όχι. Α, όχι ακόμα σύντροφο. Σύντροφο. Λάθος τίτλος.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είναι. Στο μέλλον θα γίνει, έτσι.
3: Άμε.
0: Τώρα αφού υπόθηκε, πρέπει να συμβεί.
2: Πρέπει να γίνει.
3: Αυτό το ακροατή.
2: Μόνο να το γράψω σε ταινία. Γι' αυτό
3: υπάρχει
2: πρέπει
3: δέσμευση
2: να γίνει.
3: Τώρα, μία βλέπεις. Ο κόσμος, δεν ξέρω.
1: Δεν σας δίνουμε την επιλογή, το
3: είναι
1: βλέπετε.
3: Είναι χρήσιμο το πόσοι μας ακούνε, για να ξέρω πόσο πολύ έχω εκτεθεί. Λοιπόν.
0: Θα θέλατε να μας πείτε τον... Να ρωτήσω, ζείτε στην Ελλάδα μόνιμα ή ζείτε στο...
2: Ο Σπύρος γεννήθηκε στην Ελλάδα, mm-hmm. Προφανώς από την προφορά του, και εγώ γεννήθηκα στο Καναδά, mm-hmm. αλλά ήρθαμε πέρσι και κάναμε θεατρικό εδώ, mm-hmm. και είπαμε, νομίζω αυτή τη φορά ή πριν, ότι θα ήταν ωραίο να μείνουμε εδώ μόνιμα. Αλλά για τώρα μένουμε στην Αμερική. Έχω κόρη που πηγαίνει, σπουδάζει στο κολέγιο και λέμε... γι' αυτό είμαστε εκεί.
3: Ναι, χρησιμοποιούμε τη βάση. Εντάξει, τώρα το Λος Άντζελες είναι... Τώρα το χάλασα.
0: Όχι, όχι. Τέλειο.
3: Υπέροχο.
0: Α, όχι, δεν είναι τέλειο.
3: Δεν πειράζει.
0: Θα το βρούμε. Τώρα όμως είναι τέλειο.
3: Τώρα όμως είναι τέλειο, μπράβο. Επειδή η βάση του κινηματογράφου είναι το Λος Άντζελες, ακόμα, mm-hmm. θα δούμε.
0: Mm-hmm. Σωστά.
3: Γιατί είμαστε όλοι πόρτα. Λοιπόν, παραμένουμε εκεί. Γιατί εκεί είναι ο κύριος όγκος της δουλειάς, όλοι οι άνθρωποι του κινηματογράφου παραμένουν εκεί. Οπότε και εμείς χρησιμοποιούμε σαν έδρα το Λος Άντζελες.
0: Ναι. Τέλεια.
3: Ναι.
0: Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, Μερίσα μου?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε έτσι να μπούμε στο θέμα σιγά σιγά.
0: Mm-hmm.
1: Όπως όλοι ξέρουμε... Ο άνθρωπος του σήμερα επικοινωνεί με πάρα πολλούς τρόπους. Έχει βρει τον τρόπο να επικοινωνεί. Καλή ώρα, εσείς βρίσκεστε στο Λος Άντζελες, εμείς εδώ μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το έχουμε με τα social media αυτό, το έχουμε φέρει το κομμάτι πολύ... Το έχουμε κάνει σαν να έχουμε μειώσει την απόσταση κάπως, σαν να την έχουμε καταργήσει. Ωστόσο... είναι κάτι που πραγματικά μας φέρνει πιο κοντά. Τελικά είμαστε αποξενώνει όλο αυτό.
3: Νία.
2: Ναι, εσύ πρώτος.
3: Νία, τι είσαι να πεις για όλο αυτό?
2: Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει. Το κινητό νομίζω είναι μία κατάρα και δεν μου αρέσει καθόλου. Και όταν μπαίνω μέσα και βλέπω σε ένα... καφενείο, άνθρωποι που δεν μιλάνε, δεν κοιτάνε στα μάτια και είναι στο κινητό, λέω, έχουμε χαλάσει τη ψυχή μας. Και γι' αυτό γελάμε, γιατί δεν μ' αρέσει το social media τόσο mm-hmm. πολύ. Και νομίζω αν πατάς κάτι like... θα σου δώσει μόνο αυτό και μόνο αυτό.
0: Ισχύει
2: και μόνο
0: αυτό, εγώ. Έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος.
2: Ναι, και μόλις το πρωί είπαμε, σε μία συζήτηση με τον ξάδοφο του Σπύρο, συζητήσαμε κάτι χθες και το βράδυ το κινητό μου έδειξε mm-hmm. αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Και ξέρεις πόσες φορές έχω σβήσει στο Google να μην με ακούσει από το κινητό μου. Και πρέπει να πάμε μέσα πάλι να το σβήσω πάλι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Ναι, υπάρχει σίγουρα αυτό.
2: Ναι.
3: Αλλά όλες οι μορφές της τεχνολογίας δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο σε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι υπάρχει, το φάσμα έχει και άλλα χρώματα. Οπότε σε κάποια παιδεία κάνει κακό, σε κάποια παιδεία είναι πάρα πολύ καλό. Ας πούμε εμείς που ζούμε στο εξωτερικό το βλέπουμε ακόμα περισσότερο, γιατί οι γονείς μου είναι στην Αθήνα. Έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί τους με βιντεοκλήσεις καθημερινά, και οπότε μπορούμε να βλεπόμαστε, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Instagram, αυτά mm-hmm. που είναι ευρέως γνωστά και τα χρησιμοποιούμε όλοι, κατά ψέματα. Και εκεί, για μένα, το μόνο πρόβλημα σε αυτές τις πλατφόρμες είναι το πόσο γρήγορα πια ανανεώνουμε και ανακυκλώνουμε το content. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Ισχύει.
3: Όσον αφορά αυτές τις πλατφόρμες. Και τι αντίκτυπο έχει αυτό έξω στην κοινωνία μας και στη ζωή μας. Γιατί είναι τεράστιο θέμα, απλά θα πω κάτι, ότι έχει προεκτάσεις παντού, και κατ' εμέ είναι και ένα θέμα το οποίο πλήττει αυτή τη στιγμή τη βιομηχανία του κινηματογράφου.
0: Mm-hmm. Με... Πείτε.
3: Γιατί όλοι οι νέοι άνθρωποι αδυνατούν να συγκεντρωθούν και να πάνε να παρακολουθήσουν ένα έργο σε ένα κινηματογράφο.
0: Ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι εθισμένοι στο scroll, στο να ανανεώνουν αυτό που βλέπουν, το περιεχόμενο. Βλέπουμε ότι πλατφόρμες όπως το Netflix, το Amazon, όλοι αυτοί
0: mm-hmm.
3: πώς λειτουργούν και πόσο mm-hmm. επεκτατικά έτσι, αυξάνονται.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, οπότε είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο εμείς το ζούμε στο δικό μας χώρο,
2: ναι,
3: με το δικό μας τρόπο. Αλλά όμως καλό είναι να μην κρατάμε μόνο αυτό. Έχει και πάρα πάρα πολύ καλά πράγματα η τεχνολογία.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
2: Ναι, και επειδή οι δυο μας γράφουμε, ο Σπύρος είναι ψυχουργός και γράφει διάφορα, και εγώ γράφω ταινίες και mm-hmm. θεατρικά και όλα αυτά. Πρέπει να βάλω το κινητό μου σε άλλο δωμάτιο ή μακριά από μένα, γιατί αυτό θέλουμε να δούμε τι γίνεται στη mm-hmm. γη. Και αυτό δεν είναι καλό. Για το μυαλό μας, εγώ νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και εγώ μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, και δηλαδή αν δεν το πάω σε άλλο δωμάτιο το κινητό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί όλη την ώρα το ανοίγω να δω αν έχει έρθει κάποια ειδοποίηση, αν έχει συμβεί κάτι.
2: Ναι.
1: Μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι αναγκαστικά θέλοντας και μη. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι γενικά έχει αντικαταστήσει λίγο την ουσία της επικοινωνίας όλο αυτό. Δηλαδή, διαφορετικά νιώθω επικοινωνούμε τώρα που είναι τόσο εύκολα με τα social media, και διαφορετικά πριν κάμποσα χρόνια που θα έπαιρνες ένα τηλέφωνο πιο σπάνια, αλλά νιώθω ότι ήταν πιο ουσιώδες, ή τουλάχιστον ανυπομονούσες και πιο πολύ να τον δεις τον άλλον από κοντά. Πλέον λες, εντάξει, τον είδα στο FaceTime, τον είδα στη βιντεοκλήση, οπότε και να μην τον δω τώρα από κοντά δεν έγινε και κάτι. Οπότε κάπως δεν νιώθετε ότι έχει χαθεί η ουσία της επικοινωνίας?
2: Ναι.
3: Προφανώς, έτσι, και φαίνεται και όταν βρισκόμαστε πια με παρέες μεγάλες, είτε για φαγητό είτε για να πιούμε κάτι, οτιδήποτε, πώς παραμένουμε προσιλωμένοι και εξαρτημένοι από το κινητό που έχουμε στο τραπέζι. Εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε το εξής, ευλαβικά θα πω. Κάθε φορά που μαζευόμαστε στο σπίτι στο Λος Άντζελες με φίλους έτσι, και θέλουμε πραγματικά να τα πούμε, αποσύρουμε όλοι τα κινητά. Είναι απαράβατος κανόνας.
0: Τέλειο.
3: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι δεν έχει κανείς κινητό.
0: Θα το εισάγω και στη δική μου την παρέα, γιατί είναι όντως μάστιγα.
2: Ναι.
0: Το να είστε και να προσπαθείτε να συζητήσετε, να μιλήσετε, να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, ας πούμε, για την χύψη συζήτηση, και ο ένας ξαφνικά θυμάται ότι πρέπει να τηλεφωνήσει εκεί. Ξαφνικά του στείλανε μήνυμα, πρέπει να απαντήσει. Ξαφνικά βαριέται τη συζήτηση, δεν έχει τι να πει και μπαίνει,
2: ναι,
0: και σκρολάρει ασταμάτητα. Και λες, μα συγγνώμη, δεν έχουμε έρθει 5 άνθρωποι εδώ πέρα να πούμε τα νέα μας, έχουμε να βρεθούμε τόσο καιρό, και ξαφνικά,
2: ναι,
0: χάνεται κάθε ουσία και ανθρωπιά. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η αναζήτηση της ενσυναίσθησης και της ανθρωπιάς όσον αφορά τους γύρω μας και τους συνανθρώπους μας είναι ένας λόγος που συνεχίζετε να κάνετε ακόμη και σήμερα με τόσες δυσκολίες αυτή τη δουλειά? Δηλαδή εσείς είστε ηθοποιός, είστε συγγραφέας, είστε αφηγήστε ιστορίες, ας πούμε, που πραγματικά εγώ λατρεύω, ενώ ότι το θεωρώ πολύ όμορφη δουλειά. Και εσείς σκηνοθετείτε αυτές τις ιστορίες και είστε και στιχουργός, όπως ναι, ενημερωθήκαμε.
3: Ναι.
0: Για πείτε, θεωρείτε ότι...
2: Πες αυτό που μου είπες όταν αρχίζεις να γράψεις κάτι, το process σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
3: Αρχικά να πούμε το εξής. Εμείς κάναμε πέρυσι, φέραμε την παράσταση Tiny Beautiful Things.
0: Το είδα, ναι.
3: Στην Αθήνα. Ένα έργο το οποίο η Νία το έκανε θεατρικό από το ομώνυμο βιβλίο της Έρις Τρέιν και εγώ το μετέφρασα και κάναμε μαζί τη σκηνοθεσία. Το οποίο σαν βασικό πυλώνα είχε την ενσυναίσθηση. Οπότε είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι από αυτό. Μας ενδιαφέρει απόλυτα αυτό το πράγμα. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που φέραμε αυτό το έργο εδώ πέρα, που πραγματεύεται αυτό το αντικείμενο. Και...
2: ήταν η ιδέα του ο παραγωγός μας, ο John Kent, Dr. John Kent. Και από εκεί είχες την ιδέα να γράψεις και το τραγούδι.
3: Ναι, εντάξει, βγαίνουν πολλά πράγματα, παράγονται πολλά πράγματα όταν καταπιάνεσαι με τέχνες και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά είναι όλα, συγκοινωνούν τα δοχεία. Απλά όσον αφορά την ενσυναίσθηση, είναι σημαντικός πυλώνας στη δουλειά, ειδικά στη δική μας αισθάνομαι, γιατί προσπαθούμε να... ειδικά οι ταινίες, ας πούμε, που κάνει Νία, που μιλάνε για την οικογένεια, για την
0: αυτό,
3: αγάπη,
0: ακριβώς,
3: για την θαλπορή, για τους δεσμούς γενικότερα, νομίζω ότι σιγά σιγά τους χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο.
0: Συμφωνώ.
3: Αυτό το είδος, το rom-com που λέμε εμείς, τα ρομαντικά κομεντί, τα χρειαζόμαστε. Ο κόσμος νομίζω ότι θέλει ξανά να ερωτευτεί.
0: Ισχύει.
3: Θέλει ξανά να νιώσει.
0: Έχουμε πήξει λίγο στο πολύ δράμα και στο...
3: Ναι. Ναι, θα συμφωνήσω. Ναι. Είναι μία τάση.
0: Ναι. Είναι μία τάση και είναι και λίγο... εξακολουθεί να είναι μάστιγα αυτό το ότι μία rom-com είναι λίγο σαν χλαμάρα. Δεν είναι τόσο, ας πούμε, σοβαρό. Είναι πολύ πιο σπουδαίο να πω ότι είδα μία, ας πούμε, ψυχολογική... ένα ψυχολογικό θρίλερ που λέει ο λόγος, παρά να πω ότι είδα το γάμος, αλλά ελληνικά, ας πούμε, που λέει ο λόγος, έτσι, γιατί θεωρώ ότι καταπιάνεται με πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι ρίζες μας, ο δεσμός που έχουμε με τους συνανθρώπους μας.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε και με το νόστος που είναι και η θεματική. Διότι μην ξεχνάμε ότι νόστος, η νοσταλγία ας πούμε, έχει να κάνει με το νόστος που είναι στην ουσία η επιστροφή στις ρίζες μας και με το άλγος που είναι ο πόνος. Πώς θα μπορούσαν αυτά τα δύο να θεωρείτε συνδέονται με κάποιο τρόπο? Το ότι νοσταλγείτε ας πούμε πολλές φορές με πόνο θα έλεγα. Τον τρόπο που...
2: Νομίζω τα θέματα που θυμάμαι είναι ότι ήρθαμε στην Ελλάδα και όταν εμείς που μένουμε και γεννηθήκαμε στο εξωτερικό, έχουμε αυτό το νόστος, πες το πάλι, νοσταλγία. Ναι, για την Ελλάδα και για τα καλοκαίρια και τις εξάδελφες μας εδώ. Και ναι, προφανώς, ναι, και εδώ έχω έρθει στο νόστος πάρα πολλές φορές. Και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, γιατί δεν είναι μόνο για ταινίες ή θεατρικό. Σίγουρα. Είναι και για, θα το πω στα αγγλικά, για science, mm-hmm. and philosophy, mm-hmm. and biology, and space. Και αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου, το AI, να το συζητήσουμε, να το σκοτώσουμε. Όλα αυτά, μου αρέσει τη συζήτηση που θα έχουμε για μία εβδομάδα και θα γνωρίσουμε ανθρώποι που δεν τους ξέραμε πριν. Mm-hmm. Και αυτό είναι ωραίο.
3: Ναι, είναι φοβερή. Ακριβώς.
2: Okay. Τα ελληνικά μου πώς ήταν?
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
3: Το, είναι εκπληκτικά. Όχι, όχι. Τα σκότωσες μαζί με το... Όχι. Εκπληκτικά.
2: Okay, good.
0: Okay. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι,
1: εγώ,
0: Μερίσα?
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή όπως αναφέραμε πριν... όλο αυτό μας έχει αποξενώσει λίγο μεταξύ μας, ενώ όλο αυτό, τα social media, η επικοινωνία αυτή. Και επειδή είστε άνθρωποι του χώρου της τέχνης, πώς θεωρείτε και αν θεωρείτε ότι η τέχνη φέρνει κοντά τους ανθρώπους μεταξύ τους, ότι τους ενώνει κάπως?
2: Εγώ θα πάω πίσω σε μουσική. Εγώ mm-hmm. θα πάω. Πρώτα θέλω να μιλήσω για κάτι που έκανα. Έκανα ένα θεατρικό στη Νέα Υόρκη πριν από 3 εβδομάδες. Και ήταν ένα άσχετο πράγμα που ήταν κάτι που δεν το έγραψα, αλλά ήταν είχε πάρα πολύ αστείο μέσα και mm-hmm. άκουσα το κοινό πώς γελάσανε, σαν ήταν. Ανάσα, is that it? Όχι, εκπνοή και εισπνοή. Mm-hmm. Έτσι, όλοι μαζί στο κοινό, στα καθίσματα, και κατάλαβα ότι θέλουμε να γελάσουμε τώρα ή να ακούσουμε κάτι που δεν το ακούσαμε πριν. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω μας φέρνει πιο κοντά. Και θέλω να μιλήσω για μουσική, που δεν γράφω μουσική καθόλου, μου αρέσει και τραγουδάω. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ για συναισθήματα.
0: Βέβαια, συμφωνώ.
2: Ναι. Και νοσταλγία.
0: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ.
2: Μπορείς να μιλήσεις για το...
3: Ναι. Είναι. Θεωρώ ότι οι τέχνες κατεξοχήν έχουν δημιουργηθεί για να
0: γι' αυτό ακριβώς το λέω.
3: Φέρνουν πιο κοντά. Τώρα η μουσική, ας πούμε, είναι για μένα μόνο ενώνει.
0: Ισχύει.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Ισχύει.
3: Και όλα αυτά που... μεγαλώσαμε με κάποιους διαχωρισμούς, ας πούμε, έντεχνων και άτεχνων, mm-hmm. και μη λαϊκών, όλα αυτά που τα χωρίζουμε. Και υπάρχουν παντού, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο αυτοί οι διαχωρισμοί.
4: Ράδιο mm-hmm. Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ζούμε. Επιστρέψαμε.
2: Για τα καλά.
1: Είμαστε ξανά στον αέρα, λοιπόν. Είχατε μείνει στο πριν μας κόψει το σήμα, όπως καταλάβατε και αντιληφθήκατε όλοι οι ακρότες, ναι. Στο ότι η μουσική μόνο ενώνει, έτσι.
2: Ναι. Οπότε όλοι γράφουμε έτσι. Mm-hmm. Είτε γράφεις μια ταινία, είτε γράφεις ένα τραγούδι, πάντα σκέφτεσαι τον άνθρωπο, πάντα σκέφτεσαι την παρέα, mm-hmm. Το συναίσθημα, τι θα προκαλέσει, πώς ο κόσμος θα το δεχτεί. Προφανώς είναι οι δικές μας προεκτάσεις αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα που αισθανόμαστε εμείς, αλλά προφανώς τα αισθάνεται και πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω.
1: Σίγουρα.
2: Οπότε, ναι, μας φέρνει απόλυτα πιο κοντά.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι έχει σταματήσει να είναι τόσο έντονη... Να είναι τόσο έντονος ο διαχωρισμός των ειδών, ας πούμε, σε ποιοτικό, σε μη ποιοτικό, εμπορικό. Τελικά, μήπως το ποιοτικό είναι εμπορικό ή το εμπορικό είναι ποιοτικό, συγκριτικά με παλιά, ας πούμε, που ήταν πολύ πιο έντονο, θεωρώ.
2: Ναι. Τι είναι pop, ξέρω.
1: Ναι, αυτό.
2: Pop δηλαδή... είναι το popular. Δηλαδή, δεν μπορούν οι έντεχνοι, τεράστιοι έντεχνοι καλλιτέχνες να μην θεωρούνται pop.
1: Ναι. Έτσι. Εγώ θα συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι κάπως χαζός για μένα ο τόσο έντονος, ναι, διαχωρισμός, ας πούμε. Ναι. Ότι εγώ είμαι της ποιότητας, δεν ακούω αυτά. Ή ότι εγώ δεν μπορώ. Είναι πολύ εναλλακτικά αυτά, δεν μπορώ να τα ακούσω. Νιώθω ότι είναι λίγο αφελής όντως και ανόητος ο διαχωρισμός αυτός.
2: Κατ' εμέ επικαλούνται διαφορετικά συναισθήματα. Ας πούμε, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει η καψούρα. Είναι διαφορετικό.
1: Ισχύει.
2: Είναι διαφορετικό. Άλλοι άνθρωποι θα μεταφέρουν την καψούρα σε ένα τραγούδι και άλλοι τον έρωτα.
1: Ισχύει.
2: Οπότε, αλλά πραγματευόμαστε την αγάπη και αυτό το συναίσθημα, mm-hmm. που είναι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Οπότε, στο overall που λέμε και εμείς, είναι το ίδιο αντικείμενο.
1: Ισχύει. Μου δώσατε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία αφορμή πριν πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Να πω ότι στην Ερμού ο σταθμός μας μέσω του Radio Pandion Sports εκπέμπει λόγω της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής που είναι σήμερα, εκπέμπει μουσικές και κάνει interviews live και τα λοιπά. Οπότε μπείτε να ακούσετε και εκεί, μην ακούτε μόνο εμάς. Είμαστε...
2: Σε λίγο
1: τώρα να επιστρέψετε μόνο τώρα.
3: τώρα μόνο εμάς, όταν τελειώσουμε εμείς να ακούσετε και...
1: Έτσι, να είμαστε δίκαιοι, λέει. Ωραία, ας πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον ανθρώπων έργα από Άλκης της Πρωτοψάλτη.

0: Επιστρέψαμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι εκπέμπουμε στο SNF Gnostos Conference. Ακούτε το Radio Pantheon. Και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας
1: δύο υπέροχους ανθρώπους, την κυρία Βαρντάλος και τον κύριο Σπύρο
2: Κατσαγάνη.
1: Κατσαγάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τόση πληροφορία. θα θέλατε λοιπόν, η κυρία Βαρντάλος είναι παρούσα στο συνέδριο το φετινό, διότι θα έχει και εκείνη μια ομιλία το Σάββατο όπως ενημερωθήκαμε.
2: Θα το κάνουμε μαζί.
1: Ναι, και δυο σας, εννοείται. Ναι. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
2: Όταν ο Σπύρος έκανε τη μετάφραση για το Tiny Beautiful Things, μικρά όμορφα πράγματα, και το συνσκηνοθετήσαμε, ο Σπύρος έγραψε και το τραγούδι. Και μας καλέσανε εδώ στο Gnostos, τι ωραίο, και μας αρέσει πάρα πολύ, έχουμε θεί πριν. Αλλά θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό για μας. Θα μιλήσουμε για το γράψιμο από το θεατρικό, από το βιβλίο και για τα λόγια του το τραγούδι.
3: Ναι, ουσιαστικά θα έχει να κάνει για το πώς δημιουργείς ένα έργο από ένα βιβλίο, πώς δημιουργείς μια μετάφραση από ένα ήδη υπάρχον θεατρικό και πώς αυτό καταλήγει στο να γίνεται ένα τραγούδι.
1: Υπέροχο.
3: Για να πλαισιώνει την παράσταση.
1: Ακούγεται φοβερά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να, όχι απλώς να έχεις κατανοήσει το τι πραγματεύεται το κείμενο αυτό, ακόμη ένα βήμα παραπάνω. Ήταν λοιπόν πολύ μπίζιλη η διαδικασία του να...
3: Ήταν, πάντα είναι.
1: Πάντα είναι, ισχύει, πάντα είναι.
3: Πάντα είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Πόσο μπορεί κανείς, ο οποίος κάνει ας πούμε μια μετάφραση, να βάλει δικά του στοιχεία σε ένα όντως ήδη υπάρχουν ας πούμε διακεκριμένο θεατρικό έργο, πρέπει να είναι τελείως αυστηρή ας πούμε η μετάφραση αυτή ή γίνεται να είναι κάπως πιο ελαστική, την προσαρμόζει εκείνος όπως θέλει.
2: Αυτή είναι πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση, γιατί εγώ καταλαβαίνω και πιστεύω ότι αυτή που το γράφει πρέπει να βάλει μέσα η καρδιά της του και η ψυχή της του. Και αυτό έκανε ο Σπύρος, γιατί είναι συγχωργός και όταν πήρα το βιβλίο μου, είπε η Cheryl Strayed, το βιβλίο αξίζει και το θεατρικό είναι το δικό σου. Και αυτό, ήταν αυτό τόσο γενναιόδωρο ότι είπα πρέπει να πω αυτό στη δουλειά μου από τώρα. Και όταν ο Σπύρος πήρε το θεατρικό να το μεταφράσει, ευχαριστώ, στα ελληνικά, είπα το ίδιο. Ισχύει το θεατρικό στα ελληνικά και στα ισπανικά και έχει πάει Κορέα και... Το ελληνικό είναι το δικό σου, γιατί είσαι συγχωρός. Θες να μιλήσεις γι' αυτό?
3: Ναι. Υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Η κάθε κοινωνία έχει τους δικούς της κανόνες και τα δικά της χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πράγματα που είναι γραμμένα από την ΙΕΑ ή από τις έρευνες στο βιβλίο αντίστοιχα, τα οποία είναι πάρα πολύ αμερικάνικα, τα οποία σε μία αυτούσια και αυτολεξή μετάφραση δεν θα κάνανε κανένα νόημα.
1: Ίσχυε.
3: Είχαμε θέμα αστείο για το πώς θα ήταν το σκηνικό που στήσαμε στο Παλάς. Γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένα τέτοιο σπίτι μπορεί να υπάρχει. Αλλά στην Αμερική είναι πάρα πολύ σύνηθες το πώς είναι ένα σπίτι όπως εμείς το ξέραμε και θέλαμε να το φτιάξουμε. Οπότε νομίζω ότι κυρίως κρατάς το πνεύμα και προσαρμόζεις το πώς κινείται κάθε κοινωνία στην εκάστοτε χώρα. Μιλάμε, επίσης να πούμε κάτι, μιλάμε για ένα έργο, ένα θεατρικό, το οποίο έχει ταξιδέψει και έχει μεταφραστεί.
1: Ακριβώς.
3: Σε, ξέρω, Πόσες χώρες είναι η Αμμού, ναι.
2: Τώρα είναι 250 φορές.
3: Έχει 250 παραγωγές.
1: Ναι. Απίστευτο, όντως.
3: Έχει πάει σε όλο τον πλανήτη. Οπότε μιλάμε για μια τέτοια παραγωγή. Και η κάθε παραγωγή, γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία της Νίας, έχει ένα δικό της χαρακτηριστικό στοιχείο. Έχει μια μοναδικότητα.
1: Εννοείται. Ναι. Γι' αυτό αλλιώς διακρίνονται και όλες οι δουλειές από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ιδιαίτερα στο θέατρο υπάρχουν διαχρονικά έργα, ας πούμε, που έχουν, ο Τσέχοφ, ας πούμε, που έχουν παιχτεί πάρα πολλές φορές, εκατοντάδες, χιλιάδες, και κάθε φορά είναι τελείως διαφορετική
3: εξαιτίας παραγωγής.
1: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Τέλεια.
2: Και μίλησε, σε παρακαλώ, πώς ξύπνησες το πρωί να δουλέψεις.
3: Σήμερα.
1: Δεν ήθελα να έρθω.
3: Όχι,
1: όχι.
2: Και έγραψες το τραγούδι. Και δούλεψες με τον Χάρη εδώ.
3: Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία. Όταν είσαι τόσο πολύ μέσα σε ένα έργο και το αναλύεις τόσο πολύ και το δουλεύεις τόσο πολύ και κοιμάσαι με αυτό, ξυπνάς με αυτό, ζεις με αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και επειδή εμένα η βάση μου είναι η στιχουργική, άρχισαν οι λέξεις να παντρεύονται, να χορεύουν. Οπότε... Είμαστε στη Νέα Υόρκη τότε. Ναι, και ξύπνησα ένα πρωί και λέω αυτό είναι αυτό το τραγούδι. Και έκανα και τη μουσική, γιατί ήθελα να κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο. Ήθελα ένα βάλς, γιατί ήταν πάρα πολύ θεατρικό. Και λέω αυτό θα είναι αυτό και θα είναι έτσι και θα είναι βάλς. Και θα το πούμε μπαλόνια.
1: Τέλειο. Ναι.
3: Και γιατί έχει άμεση σχέση και με το έργο, προφανώς.
1: Ναι.
3: Και ήταν τέλειο το. Το μίξ. Για μένα.
1: Τέλειο.
3: Δεν ξέρω εσείς τι.
1: Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει η Μαρίσα. Αλλάζει η έμπνευση ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε? Είναι διαφορετικές οι προσλαμβάνουσες, το τι, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τους ανθρώπους? Είναι διαφορετική? Ή αυτό είναι, εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς και με τα βιώματα που έχετε και την ζωή σας και... Έτσι στείνεται, ας πούμε, η οποιαδήποτε δουλειά.
2: Θα απαντήσω γιατί το έχω κάνει στα ελληνικά εδώ στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Και είναι διαφορετικό κάθε φορά. Στο Λος Άντζελες, που δεν έχουμε πάρα πολύ θέατρο, ήταν πιο ήσυχα, πήγε καλά, βγήκανε οι άνθρωποι από το θέατρο και τους άρεσε. Ωραία. Στη Νέα Υόρκη τους ακούσαμε κλάματα πάρα πολύ. Και στην Αθήνα μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήρθανε μέσα, καταλαβαίνουμε μετά, και νομίζω περιμένανε να ήταν αστείο, λίγο πιο
1: ανάλαφρο. Ναι.
2: Και τους είδαμε που μέσα σε δύο-τρεις ιστορίες πήγανε πιο ήσυχα. Και μετά τα συναισθήματα που έχουμε εμείς στη σκηνή τα μοιραστούμε με το κοινό. Και το καταλάβαμε ότι είμαστε ένα, γίναμε ένα, μία ψυχή όλοι μαζί. Και μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ στην Αθήνα από παντού.
1: Ναι.
2: Ήταν μια ιστορία για ένα κόκκινο φόρεμα που της πήρε η μητέρα της Cheryl. Και... όταν το πήρε το κόκκινο φόρμα, ήταν για ένα παιδί και το είδανε σε ένα παζάρι και η μητέρα της τη είπε «Το θέλεις αυτό το φόρεμα?» και είπε η Cheryl «Είμαι 19 χρονών, δεν θα κάνω παιδιά ποτέ, έτσι που είμαστε». Και η μητέρα της είπε «Μπορείς να το κρατήσεις, έχω εγώ ένα ευρώ και θα σου το πάρω και μπορείς να το κρατήσεις σε ένα κουτί».
1: Σε περίπτωση που συμβεί.
2: Ναι, και η Cheryl λέει την ιστορία που μετά από 10-12 χρόνια έκανε δύο παιδιά, μία κόρη. Και αυτή η κόρη φορούσε αυτό το φόρεμα.
1: Υπέροχο.
2: Ένα Χριστούγεννα.
3: Κάτι,
2: και η μητέρα της είχε πεθάνει μέσα σε 2 χρόνια που πήρε αυτό το φόρεμα.
1: Ναι.
2: Και αυτό νομίζω ήταν η στιγμή που όλοι μας...
1: Καλέ, θα συγκινηθώ κι εγώ.
2: Μέσα στο θέατρο καταλαβαίναμε ότι θα κρατήσουμε χέρια και θα πάμε βαθιά όλοι μαζί.
1: Συνήθως
2: και...
1: αυτές οι ιστορίες είναι που είναι πιο ουσιαστικές.
2: Ναι.
3: Βέβαια.
1: Τέλεια.
3: Πάντως όσον αφορά την, αυτή καθεαυτή δημιουργία, νομίζω ότι για μένα έχει να κάνει με τις ρίζες. Έχει να κάνει με τα βιώματα, έχει να κάνει με το... Ξέρεις, τι ακούγαν οι γονείς μας, τι είδαμε.
1: Ναι, ισχύει.
3: Έχω την αίσθηση ότι αναπαράγουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που έχουμε βιώσει. Με τη δική μας ξεχωριστή ματιά, έτσι, με τα δικά μας βιώματα, αλλά κάπου εκεί βρίσκεται η δική μου αλήθεια.
1: Τώρα. Σίγουρα.
2: Και η χημή που είχαμε, χημή είναι chemistry.
3: Χημεία.
2: Η χημεία που είχαμε στη σκηνή με τους ηθοποιούς.
1: Σίγουρα.
2: Οχ, παραγία μου, είχαμε καλή τύχη με τη Δανάη Λουκάκη και, και ο Δημήτρης Κίτσος και ο Δημήτρης Παπανικολάου. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που τους διαλέξαμε, γιατί είμαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι,
2: θα είμαστε για πάντα, νομίζω.
3: Ναι, εκπληκτική.
1: Και πολύ ταλαντούχοι, δηλαδή εγώ... Ναι, τους έχω παρακολουθήσει, ενώ τους ξέρω όλους. Έχω δει το υποκριτικό τους ταλέντο. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Μερίσα μου.
0: Εγώ έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή εντάξει, ζούμε στην εποχή που καλός ή κακός υπάρχουν πολλές εικόνες, πολλές ταινίες, υπάρχει πολλή πληροφορία. Τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα δημιουργικούς και σας. Και συνεχίζετε με το ίδιο πάθος και δημιουργείτε.
3: Να απαντήσω εγώ.
2: Ναι.
3: Οφείλεις πάντα να ψάχνεις να βρεις ερέθισμα. Οφείλεις. Αν πάψεις να ακολουθείς αυτό, έχεις τελειώσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς, έχεις δίκιο, γιατί πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση με ηλικιώδη ταχύτητα και χάνουν πολλοί άνθρωποι τα συναισθήματά τους, χάνουν γιατί υπάρχει, όπως είπαμε πριν, όλα αυτά τα κινητά πλατφόρμες, μια επαφή η οποία δεν υφίσταται κυριολεκτικά, οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται αυτό. Νία, τι θες να πεις?
2: Εγώ νομίζω αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ και με την παρέα μας εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στο Λος Άντζελες, είναι μας αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Κάτι...
3: Κουτσομπολιό.
2: Προφανώς. Ναι, αυτό είναι, δεν είναι.
1: Και αυτό κάτι είναι.
2: Ναι.
3: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ο μικρόκοσμος πώς μεταφέρει μια ιστορία και πώς ο κάθε άνθρωπος βάζει το λιθαράκι του σε αυτή την ιστορία, που είναι η ίδια πάντα, ένα είναι το γεγονός πάντα, αλλά το πώς ο καθένας σαν ένα χαλασμένο τηλέφωνο που λέμε μεταφέρει την ίδια πληροφορία βάζοντας τη δική του προσωπική αισθητική και πινελιά. Ναι, δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό που κάνουμε.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να προσθέσετε έτσι κάτι τώρα πριν βάλουμε, μη συνεχίσουμε το...
2: Θέλω να σας δούμε όλοι στο Νόστος, να έρθετε.
1: Εννοείται πως θα έρθουμε.
3: Ναι.
1: Εννοείται πως θα έρθουμε.
2: Ωραία.
3: Μην πάτε μόνο στο ραντιτόκουμπο.
1: Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, αγαπητοί ακροατές, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την Νία Βαρντάλος και τον Σπύρο Κατσαγάνη, που μας έκαναν την τιμή και είχαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και ακριβώς επειδή μιλήσαμε πριν για τη διαφορά στα είδη μουσικής, υπάρχει εδώ πέρα ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε επιλέξει με τη Μερίσα, που παντρεύει στην ουσία τον εισβολέα που θεωρείται, ας πούμε, ένας ήπιος ράπερ και την εκπληκτική Ιουλία Καραπατάκη. Ας ακούσουμε λοιπόν, για να το βρούμε αρχικά αυτό το τραγούδι, το «Εμείς παλιά».

Εμείς παλιά, πιο παλιά.

0: Δεν μπορώ.
1: Έλα εδώ, πες.
2: Αν νομίζετε ότι τελείωσε, κάνετε λάθος.
3: Εδώ είμαστε εμείς, δεν φύγαμε.
2: Όχι, όχι, είμαστε έτσι μαζόχια. Θέλουμε έτσι να καθόμαστε, να συζητάμε για την επικαιρότητα και για τα θέματα τα οποία... Το θέμα του που είναι επίκεντρο άνθρωπος, παιδιά, τι πιο επίκαιρο, έτσι. Μπορεί να φαίνεται μια πάρα πολύ γενική κατηγορία, αλλά είναι στα αλήθεια μια γενική κατηγορία ο άνθρωπος.
3: Δεν είναι.
2: Για
3: Έχει
2: εξήγησε.
3: Πάρα πολλά για εξηγήσου. Για εξηγήσου. Εγώ θέλω να σταθώ κάπως στην επικοινωνία. Mm-hmm. Και περισσότερο στα social media, πιο συγκεκριμένα. Καθώς θεωρώ ότι πλέον όλο αυτό με τα social media, πέρα από το γεγονός, επειδή το συζητήσαμε και πριν με τους καλεσμένους μας, ότι μας έχει αποξενώσει, ότι δεν ξέρουμε αν τελικά μας φέρνει πιο κοντά.
2: Σίγουρα.
3: Ή αντικαταστεί ουσιαστικά την ουσία της επικοινωνίας.
2: Mm-hmm. Ξέρεις τι, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που λες, με την έννοια ότι εγώ νιώθεις εύκολα να σου λείπουν άνθρωποι. Τελείως αντικειμενική ερώτηση. Και θα ήθελα μια τελείως αντικειμενική απάντηση.
3: Λοιπόν, δηλαδή, αντικειμενικά.
2: Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι νιώθω ότι υπάρχει τόσο πολύ έντονα το κομμάτι του. Θα στείλω ένα μήνυμα που νιώθεις μέσα σου, στο ασυνείδητό σου, ότι είναι σαν να τον έχεις δει τον άλλον, σαν να έχεις μάθει τα νέα του. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.
3: Ακριβώς. Και επειδή εμείς, ας πούμε, είμαστε φοιτήτριες και βρισκόμαστε μακριά από το μέρος, ας πούμε, που είναι οι δικοί μας άνθρωποι, έχουμε χωριστεί.
2: Ο δικός μας γνώστος.
3: Ακριβώς.

0: Να σας θυμίσουμε κάπου εδώ ότι βρισκόμαστε στο SNF Nostos Conference.
1: Ε, βέβαια, παιδιά, έτσι.
0: Μιας και η Ειρήνα έδωσε την...
1: Hint.
0: Ναι. Ναι, εμείς που, ας πούμε, πραγματικά βρισκόμαστε μακριά από τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Εγώ το νιώθω αυτό που λες, Ειρήνα. Δηλαδή, όντως... επειδή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία μέσω μιας βιντεοκλήσης, μέσω μηνυμάτων, του τηλεφώνου. Οπότε νιώθω ότι αυτομάτως
1: ναι,
0: λείπει λιγότερο.
1: Αυτό ακριβώς. Νιώθεις ότι, εντάξει, okay, θα του στείλω ένα μήνυμα. Έχω μάθει και τι κάνει.
0: Ναι,
1: ποιος ο λόγος τώρα να κάτσω να νοσταλγήσω και να πω ότι α, μου λείπει αυτός. Που εν μέρει μπορεί να το νιώθεις, απλώς νιώθω ότι παλιότερα ήταν πολύ πιο...
0: Έντονο.
1: Σίγουρα. Και είχες και την ανάγκη το να τον δεις,
0: ναι,
1: τον άλλον. Σαν παρουσία, να βγείτε για καφέ, να τα πείτε. Πλέον πραγματικά μερικές φορές βγαίνουμε για καφέ. Και δεν έχεις τι να πεις με τον άλλον. Γιατί απλά...
0: Και δεν βρίσκεις εκεί.
1: Ναι, δεν βρίσκεσαι εκεί. Γιατί, ωραία, να πούμε τι... τα έχουμε πει στα απομηνύματα, στο τηλέφωνο και αυτά. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Εμένα πάρα πολλές φορές τυχαίνει να μου πουν από κοντά άνθρωποι και τι νέα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να τους πω. Ενώ μπορεί να έχω πάρα πολλά νέα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Συνήθως η απάντηση είναι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν την απάντηση του τι κάνεις. Καλά. Και είσαι πάντα καλά. Ενώ μπορεί να είσαι απέσια, ας πούμε. Λες τώρα θα μπω στη διαδικασία και θα κάθομαι να αναλύω και αυτά. Ενώ νιώθω ότι υπήρχε παλιά αυτή η ουσία. Το ότι θα, όντως, έλα να σου πω γιατί δεν είμαι καλά, να το συζητήσουμε, να μου πεις τη γνώμη σου γιατί δεν είμαι καλά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και πλέον αυτό, δηλαδή, τα social media έχουν αντικαταστήσει τόσο πολύ την διαζώση.
1: Την παρουσία.
0: Ναι, την παρουσία. Και όλο αυτό, αν το σκεφτείς λίγο, αν εμβαθύνεις σε αυτό, είναι πολύ στενάχωρο. Και μας δημιουργεί, θεωρώ, πολλά προβλήματα.
1: Σίγουρα. Συμφωνώ πάρα πάρα πολύ. Διότι υπάρχει μετά αποξένωση. Αυτό που λέμε ταιριάζει πολύ με το θέμα που έπεσε φέτος στις πανελλαδικές όσον αφορά, ας πούμε, το εν μέρει και εμέσως. Την αποξένωση που υπάρχει ανάμεσα στην τρίτη ηλικία και στη νέα γενιά. Βέβαια, εγώ δεν μ' αρέσει να μαζοποιώ, γιατί πραγματικά δεν θεωρώ ότι όλη η τρίτη ηλικία έχει μία ταμπέλα. Είναι, τη σκολίσαμε, ας πούμε, την κατατάξαμε στην τάδε κατηγορία, ας πούμε, με τα γάλα, τα λες και είναι στάντ σε σούπερ μάρκετ. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που ανήκουν στη τρίτη ηλικία, όπως υπάρχουν και κατηγορίες της νέας γενιάς και άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να... στην ουσία, να χαράξουν με διαφορετικό τρόπο αυτό το χάσμα που υπάρχει και άλλοι που είναι τελείως αδιάφοροι και απλώς νιώθουν ότι, ξέρω εγώ, εντάξει, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Και υπάρχει, ναι, αυτό και από τις δύο τις πλευρές. Είναι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το «Εμείς παλιά». Υπάρχει η μεριά ανθρώπων που λέει «Εμείς παλιά ήμασταν καταπληκτικοί και περνούσαμε φανταστικά και τα κάναμε όλο καλύτερα». Μα εσείς παλιά είχατε και πόλεμο, είχατε και το ένα, είχατε και το άλλο, ήσασταν και πιο πολύ σε κάποια άλλα πράγματα και τα δικά σας τα πάρα πολύ καλά έρχομαστε εμείς να τα,
0: ναι,
1: να τα μαζέψουμε και να μάζευτα. Και φαινόμαστε εμείς οι εναλλακτικοί και οι δεν ξέρω κι εγώ τύπου. Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο, ας πούμε. Και εμείς με εσάς συμμεριζόμαστε, απλώς είναι διαφορετική προσέγγιση.
0: Εγώ γενικότερα θεωρώ ότι απλά ο σύγχρονος άνθρωπος, ας πούμε, ζει με περισσότερο άγχος από ότι ζούσαν οι παλιές γενιές.
1: Ναι, νομίζω έχουν αλλάξει οι λόγοι άγχους,
0: ναι,
1: κατάλαβες. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά θεωρώ ότι και γενικότερα υπάρχουν πιο πολλοί λόγοι να αγχωνόμαστε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και νομίζω ότι και όλο αυτό με τα social media μας δημιουργεί.
1: Θα σου πω.
0: Ένα μεγάλο...
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Άγχος, βάρος.
1: Γιατί, ξέρεις γιατί. Το έχω φιλοσοφήσει εγώ το θέμα με τα social media.
0: Δηλαδή πολλές φορές δεν σε πιάνει τρέλα να τα κλείσεις όλα.
1: Εγώ το έχω κάνει.
0: Και, ναι.
1: Έλα εδώ πέρα καλεσμένοι μας κάνουν ειρωνίες. Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, το Instagram εγώ περισσότερο το έχω, ας πούμε, σαν τα SMS μου. Okay, δηλαδή περισσότερο, ναι, θα κάτσω εκεί. Βεβαίως θα καώ και στα reels, δεν το συζητάω καν. Και εκεί είναι σοβαρό κάψιμο τα reels στο Instagram. Δεν είναι σαν το TikTok. Το TikTok διαμορφώνεται λίγο
0: είναι,
1: με το τι θες.
0: Είναι και θυστικό. Ενώ...
1: Είναι θυστικό, αλλά ας πούμε θα σου πω τώρα. Εγώ, ένας λόγος που διέγραψα το TikTok είναι το ότι ξαφνικά μπαίνεις στη διαδικασία, αυτό που έλεγες πριν, γιατί σου δημιουργείται περισσότερο άγχος. Γιατί δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με... Πώς να σου πω, με τα 25 άτομα της τάξης σου που τυχαίνει, ας πούμε, να είσαι στο λύκειο. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ακριβώς. Και πολλές φορές, εσύ είσαι ωραία, 19 χρονών, 20 πλέον. Έχεις αλλάξει δεκαετία.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ κι εγώ. Έχεις αλλάξει λοιπόν. Τέλος πάντων, είσαι 20 χρονών. Το να μπαίνεις στη διαδικασία να συγκρίνεις τον εαυτό σου, που γίνεται ασυναίσθητα, να τον συγκρίνεις με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος, μια γυναίκα που θα ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok ή στο Instagram ή οπουδήποτε, στο hipsy μέσο, και θα είναι 25, θα είναι 30, θα είναι 40 και μπαίνεις αυτομάτως στη σύγκριση και λες, μα συγγνώμη ρε, εγώ είμαι μόνο 20 χρονών, γιατί νιώθω ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή μου και πλημμυρίζω τον εαυτό μου με τόσο πολύ άγχος και στρες, ενώ συγκρίνω τον εαυτό μου από πρόσωπα, από σώμα, από χαρακτηριστικά, από το οτιδήποτε, από γνώσεις, με έναν τελείως άλλο άνθρωπο.
0: Ναι, θα σου πω επίσης κάτι που πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, είναι ότι εμείς βλέπουμε μια τέλεια εικόνα, γιατί προφανώς οι περισσότεροι θα προβάλλουν τις καλές τους στιγμές και θεωρούμε ότι «Α, δες αυτή η ζωή της φαίνεται τέλεια, μακάρι να...» Έκανα και εγώ τη δική της ζωή. Ωστόσο, όταν κλείνει την κάμερα...
1: Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Δεν είναι όλα ρόδινα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι που πρέπει νομίζω να καταλάβουμε οι περισσότεροι, ότι ναι, όλοι θα δείξουμε τις καλές μας τις στιγμές στα social media.
1: Καλά, δεν εντάξει, βέβαια αυτό είναι και άλλο θέμα συζήτηση, ενώ πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: το κομμάτι
1: αυτό.
0: Το
1: αλλά από
0: εκεί
1: πηγάζει, αυτό,
0: ναι,
1: πηγάζει και από πηγάζει, εκεί το άγχος. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά νομίζω το βασικό τέτοιο, ο βασικός λόγος είναι η υπερβολική ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα πράγματα και άντε τώρα να το προλάβεις. Είναι σαν να είσαι μονίμως με ένα χέρι να κρατήσεις αντίσταση σε όλο αυτό το οποίο υπάρχει και με το άλλο να προσπαθείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύεις, να κάνεις, να ράνεις, να προσπαθείς να πετύχεις και αυτό, να προσπαθείς να πετύχεις και το άλλο, να αντικρούσεις και τον χύψη που θα στην πει για τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, θέλεις να λειτουργήσεις εσύ, στα δικά σου δεδομένα, με τις δικές σου ανάγκες. Μόνο που μου το είπες με έπιασε η ψυχή μου.
0: Και ειλικρινά, είναι τόσο πολλά αυτά που θα θέλαμε να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπε και η Ειρήνα πριν, ο άνθρωπος θεωρώ ότι έχει πολλά, πολλά, πολλά...
1: Πολλές πτυχές.
0: Πολλές πτυχές που η κάθε πτυχή... Έχει και μια άλλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα μπορούσαμε να είμαστε ώρες εδώ και να συζητάμε.
1: Πραγματικά είναι και το αγαπημένο μας θέμα, οριακά, νομίζω.
0: Ναι. Ωστόσο, πρέπει σιγά σιγά να...
1: Ισχύει, παιδιά. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι... δεν υπάρχει δυστυχώς το chat στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που εκπέμπουμε για μια εβδομάδα στο SNF Gnostos Conference. Και γι' αυτό μπορείτε να μας βρείτε
0: στα social media, στο Instagram, Radio Pandion, αλλά και στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες.
1: Και στο TikTok.
0: Και εννοείται μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε, να ενημερωνόσαστε για το πρόγραμμα, καθώς θα εξακολουθήσουμε μέχρι και την
1: Τετάρτη
0: να εκπέμπουμε από εδώ. Θα είναι και τα υπόλοιπα παιδιά του σταθμού μας, η υπόλοιπη ραδιοφωνική παραγωγή εδώ. Θα συζητήσουν και αυτοί εξίσου σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα, ίσως με κάποιους καλεσμένους και εκείνοι, οπότε...
1: Να είστε εδώ να τους ακούσετε, γιατί και κάθε εκπομπή έχει διαφορετική θεματική όσον αφορά τον άνθρωπο, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να ακούγεται σαν κάτι συγκεκριμένο, αλλά έχει τόσες πολλές πτυχές, όπως είπε προηγουμένως η Μερίσα, και πτυχές των πτυχών, οπότε
0: ναι, ακριβώς.
1: Όλοι έχουν πιάσει και κάτι, κυμαίνονται και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο με βάση την εκπομπή τους. Οπότε να είστε εδώ να τους ακούσετε. Επίσης, τώρα που θα κλείσουμε, επειδή είμαστε η τελευταία εκπομπή για σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο συνέδριο αυτό, θα θέλαμε να μεταβείτε απευθείας στο Radio Pandion Sports,
0: όπου τα παιδιά, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της μουσικής,
1: ακριβώς,
0: είναι στην Ερμού και Έχουν εκεί.
1: Και κάνουν live μετάδοση. Ναι, μέχρι και τις 9.
0: Μέχρι τις 9. Και είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο, διαδραστικό. Οπότε μπείτε να τους ακούσετε.
1: Ναι, ναι, να μπείτε, γιατί κάνουν και live, συνεντεύξεις, σταματάνε ανθρώπους, μοιράζουν γνώμες και λένε τις απόψεις για τη μουσική κτλ. Οπότε μπείτε να τους ακούσετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνθήκη. Εμείς εκεί θα ήμασταν, αν δεν ήμασταν εδώ. Αλλά είχαμε την τύχη να έχουμε και δύο υπέροχους συνεντευξιαζόμενους και να μπούμε κι εμείς για πρώτη φορά στον ρόλο του συνεντευξιαστή. Εννοείται. Ελπίζουμε να ήμασταν καλές και να μας ακούσατε και να το ευχαριστηθήκατε. Κάπου εδώ λοιπόν θα θέλαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας, να σας ενημερώσουμε ότι ακριβώς επειδή θα εκπέμπουμε μέχρι την Τετάρτη, ηχό του χρόνου δεν θα εκπέμψει
0: την Τετάρτη
1: 7 με 9. Ωστόσο, σε δύο εβδομάδες από τώρα, όχι αυτήν την επόμενη εβδομάδα, θα είμαστε κανονικά στην τελευταία μας εκπομπή και επειδή θα είναι η τελευταία, να μας ακούσετε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα μικρόφωνα ήταν η Ειρήνα Σκυβάλου και
0: η Μερίσα Τζάνια.
1: Ειλικρινά, αυτό το κομμάτι θα ήθελα να κάνω φορά. Θα το προσπερνάω.
0: Είναι που ζω, ναι.
1: Αυτή η αυτοπαρουσίαση. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ για ακόμη μία φορά. Τα λέμε λοιπόν και στα αυτιά σας τώρα θα μπει Χαρούλα Αλεξίου, ο άνθρωπός μου.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών και ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.

0: αιμοβόδης. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μία κρίση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε, είχαμε καιρό είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς πρόσφατα. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την Πρωτομαγιά του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στον YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η Ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των

να φέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι που σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pantheon στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμς, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση της Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία, ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί. Μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες στον ναό χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος. Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reels στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα το ακούσουμε αυτή αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Другую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλαντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, να τους ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένα ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λιτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένο στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάργκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απειθή, τα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτο όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάικντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 1941 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 1942 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά του χάθηκαν πρόωρα. Το 1944 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 1947 και ο Δομένικος του 1949. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 1954 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπόδιδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά. Εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, οκ». Okay. Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος. Αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς. Για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε θες αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη εδώ στο Radio Pantheon και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι θέλω να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική, όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.